0: Ποιοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
3: Σε καλωσορίζουμε στην ζωδιακή ενημέρωση της ημέρας. Είμαι ο Κυριάκος και το πιο όμορφο δώρο που μπορεί να λάβει ένας σκορπιός κατά την περίοδο των γενεθλίων του είναι να αποκατασταθεί η φήμη του, παρακαλώ, καθώς συγκαταλέγεται στα πιο παρεξηγημένα ζώδια. Αν και οι σκορπιοί είναι γνωστοί για την μυστικοπάθεια και το πάθος τους, συχνά θεωρούνται και ζηλιάριδες, αιμονικοί ή και εκδικητικοί. Αυτοί όλοι οι χαρακτηρισμοί και οι συμπεριφορές μπορεί να είναι αληθινές σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν τους αντιπροσωπεύουν πλήρως. Η πραγματική επιθυμία ενός σκορπιού είναι να δημιουργήσει μια βαθιά και ουσιαστική σχέση με τον σύντροφο ή την σύντροφό του. Όπως αναφέρει η αστρολόγος Μπέλα Πόπα, οι σκορπιοί δεν ενδιαφέρονται για επιφανειακές γνωριμίες. Επιθυμούν μια σύνδεση όπου θα βρουν την αδελφή ψυχή τους, συνδυάζοντας τις δυνάμεις τους και εξελίσσοντας ο ένας τον άλλον. Ως ζώδιο του νερού, συνήθως έχουν ισχυρές σχέσεις με καρκίνους και ιχθύς, καθώς και με ταύρους που τους παρέχουν σταθερότητα και επαναφέρουν την ισορροπία στη ζωή τους. Η ένταση των συναισθημάτων τους μπορεί να τους κάνει να προσκολώνται σε έναν σύντροφο, γεγονός που συμβάλλει στην φήμη τους ως αιμονικών ή εκδικητικών. Ωστόσο, αν κάποιος έχει υπομονή και αντοχή σε μια σχέση με ένα σκορπιό, θα απολαύσει την αφοσίωσή του, αν και ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει και τη ζήλια του. Στην πραγματικότητα, οι σκορπιοί είναι από τα πιο σεξουαλικά και εγωιτευτικά ζώδια, καθώς για αυτούς το σεξ είναι μια αναζωογονητική και μεταμορφωτική εμπειρία, όχι απλά μια σωματική πράξη. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να καταφέρει κάποιος να ανοίξει έναν σκορπιό. Κάτω από την επιφάνεια της συγκράτησής του υπάρχει βαθύς ψυχικός κόσμος γεμάτος μυστικά που ο σκορπιός θα μοιραστεί μόνο με όποιον ή όποια αποδείξει μέσα από αρκετή προσπάθεια ότι αξίζει την εμπιστοσύνη του. Σκορπιοί, πόσο πραγματικά παρεξηγημένοι.

0: pet tips της ημέρας.
1: Ώρα για pet tips. Και αν έχεις σκύλο, τότε το επόμενο που θα πω σίγουρα σε αφορά. Φαγητό ή βόλτα πρώτα? Αυτή είναι η ερώτηση. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή σειρά είναι πρώτα η βόλτα, μετά το φαγητό για το σκύλο. Ο σκύλος λοιπόν πρέπει να τρώει περίπου 45 με 60 λεπτά μετά τη βόλτα του. Στη συνέχεια, αν χρειαστεί, βγάλτε τον ξανά για μια γρήγορη τουαλέτα μισή ώρα μετά το γεύμα. Γιατί έχει σημασία αυτή η σειρά? Αν ασκηθεί αμέσως μετά το φαγητό, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για συστροφή στομάχου, ιδιαίτερα σε μεγαλόσωμες φυλές όπως λαμπραντόρ, μπόξερ, γερμανικός, πιμενικός ή μαστί. Πρόκειται για μια επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να απαιτήσει άμεση χειρουργική επέμβαση. Ένα σκύλος που τρώει από την άλλη και βγαίνει κατευθείαν βόλτα μπορεί εύκολα να κάνει εμετό ή παλινδρόμηση με δυσάρεστα συμπτώματα. Όπως και εμείς, έτσι και εκείνος χρειάζεται ξεκούραση μετά από ένα μεγάλο γεύμα, όχι περπάτημα ή κάποια έντονη άσκηση. Αν πρόκειται τώρα να τον ταΐσετε πριν από τη βόλτα, αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 2 με 3 ώρες. Διαφορετικά, κρατήστε ένα μικρό σνάκ ή λιχουδιά πριν κάνετε τη βολτίτσα σας και δώστε το κύριο γεύμα μετά. Tip of the day. Φροντίστε να έχετε μια σταθερή ρουτίνα, 2 γεύματα την ημέρα με διαφορά 8 έως 12 ωρών και βόλτες προσαρμοσμένες στο πρόγραμμα του σκύλου σας. Έτσι θα έχετε ένα υγιές στομάχι, καλή πέψη και ένα σκύλο γεμάτο ενέργεια και διάθεση για το παιχνίδι σας. Energy Vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Τις ακολουθείς καθημερινά γιατί είναι μοναδικές, ενδιαφέρουσες, μπορείς να τις πεις και ελκυστικές για τα εγκεφαλικά σου κύτταρα. Και σήμερα ψάξαμε, ανασύραμε, ξεσκονίσαμε τις πιο εντυπωσιακές άχρηστες πληροφορίες της ημέρας για να ξυπνήσουμε τον εγκέφαλό σου. Έρχονται οι ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τον καιρό. Ο ήλιος που λες παράγει περισσότερη ενέργεια σε μία ώρα από ό,τι η ανθρωπότητα έχει χρησιμοποιήσει συνολικά στην ιστορία της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θερμοκρασία του χιονιού όταν πέφτει μπορεί να είναι υψηλότερη από την ατμόσφαιρα, καθώς το χιόνι απορροφά θερμότητα από το έδαφος. Κάθε δεκαετία, οι θερμοκρασίες παγκοσμίως αυξάνονται κατά περίπου 0,2 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρονιά είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη. Ορισμένες καταιγίδες μπορεί να διαρκέσουν μόνο λίγα λεπτά, ενώ άλλες όπως οι κυκλώνες μπορούν να διαρκέσουν εβδομάδες. Μελέτες που λες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι ευτυχισμένοι όταν υπάρχει ηλιοφάνεια και λιγότερο ευτυχισμένοι τις συνεπιασμένες μέρες. Εννοείται! Το πιο ζεστό μέρος στη Γη είναι το Νταχλά στη Λιβύη, που κατέχει το ρεκόρ για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. 58 βαθμούς Κελσίου το 1922. Η πιο κρύα μέρα από την άλλη εκδηλώθηκε στην ρωσική βάση Βοστόκ, που αλλού, το 1983, όταν η θερμοκρασία έπεσε στους μείον 67,7 βαθμούς Κελσίου, κάνοντας την πιο κρύα ημερομηνία που έχει καταγραφεί ποτέ. Τέλος, η μύτη του σκύλου μπορεί να προβλέψει τον καιρό. Ορισμένοι πιστεύουν ότι οι σκύλοι είναι πιο ανήσυχοι και δείχνουν πιο έντονα συμπτώματα πριν από καταιγίδες ή σεισμούς λόγω των αλλαγών που έρχονται στην ατμόσφαιρα. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες για τον καλό σου τον καιρό. Energy vibes.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
4: Travel Energy Tips.
5: Ώρα για ταξιδιωτικές συμβουλές. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα νιώσεις ότι χρειάζεσαι διακοπές για να συνέλθεις από τις διακοπές σου, μην το παραβλέψεις. Να θυμάσαι ότι όσο περισσότερα ταξίδια κάνεις, τόσο πιο αργά θα γεράσεις. Αυτό είναι το επιστημονικό μυστικό της νεότητας, σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Edith Cowan στην Αυστραλία. Οι μελέτες τους δείχνουν πως οι ταξιδιωτικές εμπειρίες έχουν θετική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα και πνεύμα, ανακουφίζοντας το χρόνιο στρες και ενισχύοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι διακοπές δεν είναι μόνο για να ξεχνάμε την καθημερινότητα, αλλά μπορούν παράλληλα να απελευθερώσουν την ένταση και την κούραση από τους μύες, όσο και τις αρθρώσεις, διατηρώντας τη μεταβολική ισορροπία του σώματός μας. Ταξιδεύοντας, ασχολείσαι με σωματικές δραστηριότητες, όπως πιθανά η πεζοπορία ή η αναρρίχηση, που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύουν το αυτοθεραπευτικό σύστημα του οργανισμού. Επιπλέον, οι όμορφες φυσικές τοποθεσίες όπως τα δάση και οι παραλίες μπορούν να μειώσουν το στρες και να ενισχύσουν την ψυχική ευεξία. Όπως δήλωσε ένας από τους ερευνητές, η σύνδεση με τη φύση και η ενεργητική ζωή στα ταξίδια είναι κλειδί για την ευτυχία και την υγεία μας.

μου. Κυριάκος Μαραγκός στα Energy Vibes. Τώρα, η υπερβολή ξέρεις ότι είναι κάτι το οποίο πάντα μπορεί να σου στοιχήσει. Και μάλιστα πολύ ακριβά. Η 24χρονη Βιβιάνε Μόντε άφησε την τελευταία της πνοή, παρακαλώ, στη Βραζιλία μετά από επιπλοκές που προήλθαν από 6 πλαστικές επεμβάσεις που υποβλήθηκε σε διάστημα 24 ώρων. Η Μόντε είχε υποβληθεί σε αυτές τις επεμβάσεις στις 31 Αυγούστου και έδωσε μάχη στην εντατική για περίπου 20 μέρες προτού καταλήξει. Σύμφωνα με τον σύντροφό της, η νεαρή γυναίκα δαπάνησε 7.500 δολάρια για τη μείωση στήθους, τις επεμβάσεις στους γλωτούς και τη λιπαναρρόφηση στο στομάχι, χέρια, πλάτη και λαιμό. Ο Σαντιάγκο, ο σύντροφός της, δήλωσε στο βραζιλιάνικο κανάλι G1 ότι η Μόντε επιθυμούσε εδώ και πολύ καιρό να μειώσει το στήθος της και πρόσφατα ήθελε να αφαιρέσει λίπος από την κοιλιά, πιστεύοντας ότι είχε πάρει βάρος. Κατά τον σύντροφό της, ο πλαστικός χειρούργος είχε πει ότι 4 από τις επεμβάσεις θα γίνονταν δωρεάν. Φταίει ο γιατρός, δεν την βοήθησε, δεν τη συμβούλεψε να περιορίσει τις επεμβάσεις. Αυτή δεν είχε καμία ιδέα, είχε μόνο το όνειρο να προχωρήσει στις επεμβάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ειδικό δίδαγμα, ειδικά με τις πλαστικές. Πριν βγει το νηστέρι, ενημερώσου και απευθύνσου σε παραπάνω από έναν επαγγελματίε. Και ήρεμα, έτσι. Δεν σας πηγαίνουν εδώ που τα λέμε και τα χείλια της τσίτα. Είπαμε, κορίτσια. Ακούς Energy Vibes.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας Πέμπτη στα Energy Vibes φτάνει εσύ ως το τέλος της. Σήμερα μάθαμε ότι μία από τις μεγαλύτερες ληστείες διαμαντιών προδόθηκε από ένα σάντουιτς. Γνωρίσαμε τον Ιάπωνα που πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα. Επάγγελμα με τεράστιες προοπτικές εδώ στην Ελλάδα μας. Αλλά και έναν έφηβο που θυμάται σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του. Εμείς πάλι ψάχνουμε να δούμε πού αφήσαμε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Βάλαμε και τα ταξίδια στην εκπομπή και στη ζωή μας εννοείται, αφού λες και χρειαζόμασταν δικαιολογία. Γι' αυτό φαίνεται ότι μας κάνουν καλό και κάπου εδώ θυμήθηκα κάτι που βλέπουμε όλο και περισσότερο στο TikTok. Να αφήνεις για λίγο το κινητό στην άκρη και να κάνεις κάτι κανονικό. Βόλτα χωρίς φωτογραφίες, καφέ χωρίς story, ταξίδι χωρίς να πρέπει να αποδείξεις σε κανένα ότι πέρασες τέλεια. Και ξέρετε κάτι, μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας δεν χρειάζονται ούτε φίλτρο ούτε hashtag, χρειάζονται απλώς να είμαστε εμείς εκεί. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αύριο έχουμε Παρασκευή, οπότε κρατήστε ενέργεια γιατί το Σαββατοκύριακο πληκτρολογίδι έρχομαι. Energy Vibes και πάλι εδώ αύριο. Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος
0: Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: così diventa tutto piccolo anche le notti là.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
4: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
6: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτια.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

πως σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδα εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
7: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι. Και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
8: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου και η ώρα 9 και 5. Διάβλος Κρήτης και χωρίς δεσμεύσεις.

0: τελευταία εργάσιμη αυτής εδώ της εβδομάδας, με όλους, μιας και ο καιρός θα είναι καλός, να προετοιμάζονται για το Σαββατοκυριακό. Θα μου πεις και τι να κάνουμε το Σαββατοκυριακό. Έχει πολλά έτσι να γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις γίνονται σε μαγαζιά και αθλητικό είναι το Σαββατοκυριακό με αρκετές έτσι αναμετρήσεις ποδοσφαιρικές, είτε ενδιαφέρουσες είτε όχι. Βολτούλες μπορείτε να κάνετε, εκδρομούλες μικρές κοντινές και γενικά είναι ένα Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, να σας πω ξεκινώντας ότι ο ΔΔΕ έχει δώσει διακοπή ρεύματος για αύριο, Σάββατο, 10 του Οκτώβρη, και να σας πω και τις ώρες και περιοχές είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 και από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 2 θα κοπεί το ρεύμα σε Βραχάση, Τούνελ Σελιναρίου Βασιλιά, Τάρμαρο, Αγία Βαρβάρα, Σύση, επάνω Σύση και Σταυριά. Είπαμε 8 με 9 και 1 με 2. Τώρα, παράλληλα με αυτή τη διακοπή, από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, για 5 ώρες δηλαδή, θα έχουμε διακοπή στην επάνω και θα έχουμε Νικησιανό, Χουμεριάκο, Νεάπολη, Βουλισμένη, Λατσίδα, Καλαρίτη, επάνω και κάτω Μήλατο, Αγόρους, Κουνάλι, Τσαπί, Ανόγια και Σπήλαιο Μηλάτου. Αυτά για αύριο, στις περιοχές που σας είπα τώρα, από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Πεντάωρη η διακοπή αυτή. Και φυσικά όσοι, αν δεν ακούσατε καλά, το έχουμε ανεβάσει και στο cna.gr, μπορεί και εκεί να το δείτε. Έχουμε πολλά και διάφορα, έχουμε και συλλήψεις, 5 τουλάχιστον, για Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης για τις περιπτώσεις των ζωοκλοπών που είχαν γίνει στο Λασίθι. Έτσι έχουν συλληφθεί 5 ηλικιών 22, 23, 24, 28 και 50 ετών. Έτσι, ενώ ακόμη 5 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία που έχει δημιουργηθεί. Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες στο νομό Λασιθίου, έτσι, κράτησε για αρκετούς μήνες αυτή η διαδικασία, όπου έτσι υπάρχει μια δράση ζωοκλοπών που έχει ξεκινήσει από το 2019. Λοιπόν, έχουν βρεθεί όπλα, 692 κουδούνια λέει βρήκανε, έχουν λάβει 100.000 ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις, ο πεκεπέδες δηλαδή, και λοιπά. Θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες στο δεύτερο μέρος εκπομπής, που θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Πέτρο Ζερβάκη, που είναι προϊστάμενος στην υπηρεσία αυτή δίωξης εγκλημάτων στον ΟΜΟ, στον Άγιο Νικόλαο, και φυσικά θα πούμε αρκετά και για άλλα θέματα, άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις απάτες που συμβαίνουν κατά ηλικιωμένων. Έχουμε έξαρση στον νομό Λασιθίου και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιερά Πέτρα. Και να πω, κλείνοντας το θέμα με τις συλλήψεις για τις ζωοκλοπές, ότι οι 5 οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αναμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή κανονικά και πούμε στην κανονικότητά μας, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια καθημερινή προσφορά από την κατασκευαστική εταιρεία Europlan ΑΕ στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Διάβλο, ζωντανά, 9 και 10. Έχουμε προαναγγείλει, πάντα προαναγγέλουμε από την προηγούμενη μέρα. Προσπαθούμε να έχουμε εδώ στο στούντιο ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα, να μιλήσουμε, να έχουμε μια ωραία συζήτηση, όχι συνέντευξη κλπ. Σήμερα, Παρασκευή, θεωρήσαμε σκόπιμο να κλείσουμε την εβδομάδα έτσι όμορφα, να έχουμε ένα ωραίο weekend. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Βασιλάκη, ενεργός πολίτης δηλώνει πάντα, αλλά με έντονη δραστηριότητα και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και με αρθρογραφία η οποία είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα και προκαλεί έτσι διάφορες συζητήσεις. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Δεν πιστεύω να σας ξυπνήσαμε πρωί.
2: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, γιατί ξέρουμε ότι ασχολείστε και με άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τεχνικές και με εγκαταστάσεις, δικές σας προσωπικές εννοώ, σε καλλιέργειες κλπ. Το έχετε τερματίσει το θέμα.
2: Χόμπι ασχολούμαστε.
0: Είναι ωραίο, δημιουργικό χόμπι όμως δεν είναι.
2: Όλα τα χόμπι δημιουργικά είναι. Είναι ένας τρόπος να εκτονώνεσαι, να ξεδίνεις, χρήσιμα.
0: Έχουμε διάφορα θέματα να συζητήσουμε. Καταρχήν ήθελα έτσι να μιλήσουμε λίγα για την επικαιρότητα, γιατί έχουν μεσολαβήσει διάφορα πράγματα. Έχει μεσολαβήσει καταρχήν η ανακοίνωση που έγινε πριν από αρκετές ημέρες ότι αύριο 10 του μήνα θα έρθει ο Πρωθυπουργός να κάνει εγκαίνια στα 10 πρώτα χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ. Έχουμε την κακοκαιρία μία με 4 Οκτώβρη που έγινε και η οποία έκανε πράγματα και θάματα, μαζί με αυτά και ζημιές. Τώρα αυτές είναι παρατυπίες, είναι προχειρότητες, δεν ξέρω τι είναι, σε σημεία του ΒΟΑΚ, ναι. Έχουμε την πολιτική επικαιρότητα, όπου εκεί έχετε έτσι μια σπεσιαλιτέ σχετικά με την διοίκηση, είτε αυτή λέγεται διοίκηση βουλευτικών ιδιωτήτων, αλλά και τοπικών ιδιωτήτων που έχουν να κάνουν με τα δημοτικά. Και θα ήθελα έτσι να κάνουμε καταρχήν να ξεκινήσουμε μια ανασκόπηση γενικά, το πώς έχετε αντιληφθεί όλες αυτές τις ιστορίες που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες βασικά, γιατί για μέρες μιλάμε και όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλα μαζί.
2: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
2: Ωραία, να πούμε από το ΒΟΑΚ με τις ζημιές.
0: Ναι.
2: Είναι προφανές όταν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα, ούτε δεν μπορεί και ο άνθρωπος να τα αντιμετωπίσει πλήρως. Το θέμα είναι τι κάνει έτσι ώστε σε δύο, το ένα να προλάβει η πρόληψη, πολύ βασικό, και το δεύτερο είναι το τι κάνουμε μετά. Πάντα δεν λειτουργεί η πρόληψη. Ακόμα και αν έχουμε πάρει τα καλύτερα μέτρα, η φύση είναι απρόβλεπτη πολλές φορές.
0: Ορισμένα πράγματα δεν μπορούμε να τα. Ναι.
2: Λογικό είναι λοιπόν και στο θέμα του ΒΟΑΚ. Γνωρίζουμε τις εταιρείες. Ανεξάρτητα του τι σχολιάζουν διάφοροι, είναι σοβαρές εταιρείες. Έχουν παράξει έργα και σε επίπεδο Ελλάδας και σε διεθνές. Ανεξάρτητα λοιπόν και από την όποια κριτική κάνουμε, και πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με αντιπαράθεση, έχει να κάνει με το πώς το αποτέλεσμα θα είναι το καλύτερο δυνατό για όλους μας, γιατί αυτά τα έργα δεν είναι για 10 χρόνια, για 20 χρόνια. Να φανταστούμε ότι ο ΒΟΑΚ που έχουμε γνωρίσει εμείς είναι από την εποχή της Χούντας. Γεννηθήκαμε και δεν, ίσα που θυμόμαστε τον παλιό ΒΟΑΚ, και βρισκόμαστε και σε μια προχωρημένη ηλικία που ξεκινάει να φτιάχνει το νέο ΒΟΑΚ. Έτσι. Οπότε αυτά έχουν ένα βάθος χρόνου 50-60 χρόνια και παραπάνω. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το όποιο έργο που κατασκευάζεται να έχει τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές, να είναι προσεκτικά και μελετημένο και κατασκευασμένο. Αστοχίες πάντα θα υπάρχουν. Σημασία έχει να διορθώνονται όλα αυτά.
0: Γιατί είναι και ακριβά έργα τα οποία κοστίζουν και φυσικά όλα αυτά συνυπολογίζονται στο τελικό αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, να γίνεται μια προσπάθεια όσο το δυνατόν να μειώνει τα ταλαιπωρία του κόσμου. Υπάρχει αναγκαία ταλαιπωρία. Θεωρώ ότι Η τελευταία που υπήρξε με τον γκρέμισμα στις γέφυρες δεν μπορούσε να αποπευθεί αυτή τη συγκεκριμένη, θα μπορούσαν άλλες όμως. Από τα γκρεμίζει γέφυρα, σε αναγκάζει να κλείσει το δικό δίκτυο, δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτονόητο είναι. Θα μπορούσε όμως να διευκολύνει την κυκλοφορία σε άλλες περιπτώσεις, να μην υπάρχει αυτός ο φόρτος, ο εκνευρισμός, η καθυστέρηση, η ταλαιπωρία, η οικονομική ζημία για την περιοχή εδώ, το Αιγινικό Ναό, αλλά και του Λαστιού.
0: Ειδικά τα Σαββατοκύριακα που έρχεται κόσμο.
2: Όχι, τις καθημερινές. Η ζημιά στον τουρισμό ήταν αρκετά μεγάλη, διότι πολλοί επισκέπτες στο Αιγινικό Ναό έρχονταν από Μάλια, από Χερσόνησο, από Πιπερά. Άρα, όταν έχουν αυτό το πρόβλημα, αυτός ο κόσμος της ημερής.
0: Ναι, είναι αποτρεπτικό. Του λένε, μην ξεκινήσει για να ταλαιπωρηθεί.
2: Υπήρξαν πάρα πολλά παράπονα σε αυτό το επίπεδο. Η ζημιά ήταν αρκετά μεγάλη. Ας ελπίσουμε ότι θα μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο.
0: Οι ζημιές οι οποίες παρατηρήθηκαν, φωτογραφήθηκαν και κοινοποιήθηκαν, για μένα είναι λάθος να κοινοποιείς τέτοιου είδους. Δηλαδή, πρέπει να. Γιατί δημιουργεί και μια ανασφάλεια, ξέρεις τώρα. Εντάξει, καθυζήσεις έγιναν, τώρα δεν είχαν προβλεφθεί κάποια πράγματα και από ό,τι φαίνεται δεν είχαν γίνει με σωστό τρόπο. Έτσι. Και έχει μια επικινδυνότητα αυτό το πράγμα.
2: Όταν υπάρχει κάποια βιασύνη.
0: Ναι, βιασύνη τώρα για να προλάβουν τη 10 του μήνα ήταν όλα αυτά, εγώ πιστεύω, που τελικά δεν θα γίνει. Δεν θα έρθει να κάνει εγγένεια λόγω καιρικών φαινομένων και μεγάλων καθυστερήσεων. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, έχουμε περιθώριο για εκλογές, έχουμε ακόμα 6-7 μήνες.
2: Και παραπάνω.
0: Έτσι, μπορεί και παραπάνω.
2: Και παραπάνω.
0: Μπορεί να είναι και 8,
2: ναι. Ξέρω, να φτάσουμε τον Ιούνιο.
0: Α.
2: Πιάσουμε καλοκαίρι.
0: Αυτό τώρα το σημειώνω εγώ.
2: Λέμε τώρα ένα παράδειγμα.
0: Θα λέω τόπο Βασιλάκη, θα λέω.
2: Ξέρουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι κάπως απρόβλητος. Μπορεί να νομίζουμε μια στιγμή ότι πηγαίνει προς μια κατεύθυνση και ξαφνικά να το δούμε από την απέναντι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κακό απαραίτητα, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι απόλυτα προβλέψιμο να ξέρουμε ότι 1, 2, 3, 4. Όχι. Μπορεί από το 4 να πάμε στο 6.
0: Θέλω να σταθώ και σε ένα άρθρο που γράψατε και μας στείλατε και εμάς. Αυτό το περιβόητο πνιγμένο το χειμώνα και διψασμένο το καλοκαίρι. Και μιλάτε για πολιτική εγκατάλειψη. Αυτό συμπεριλαμβάνει προφανώς όλες τις καταστάσεις που έχουν περάσει τα τελευταία 50 χρόνια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αυτό έχει ένα βάθος χρόνου. Εμείς ως νομός το ξέρουμε όλοι, είμαστε φιλήσικος, ίσως ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους, δεν το λέμε με τοπικιστική διάθεση, αλλά νομίζω ότι είμαστε ένας νομός χαμηλότονο κατά κύριο λόγο και σχετικά καθόλου διακριτικός. Έχουμε μάθει να προσπαθούμε να στρογγυλεύουμε πολλές φορές οι γωνίες, να χαϊδεύουμε την εξουσία. Δεν είναι αποτελεσματικό αυτό.
0: Είμαστε δηλαδή της κατηγορίας του δώσα και εμένα μπαρμπά, κάπως έτσι.
2: Ούτε αυτό, ντρεπόμαστε να το πούμε, ούτε αυτό. Για καμία ρακή, για κανένα χαβαλέ, να ακούσουμε το παραμύθι μας. Θυμάστε μια ταινία εκεί με το Βέγκο. Λέει, είπα να μου πει ένα ψέμα πολιτικό εκεί και εγώ να πάρω το λίγο το πάρω. Δεν θέλω. Το ξέρω τι να κοροϊδεύω, αλλά παίζει τώρα, παιδί μου, να φτιάξει τη διάθεσή μου. Αυτό είμαστε, πολύ μου φαίνεται αυτή τη κατεύθυνση.
0: Πού πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η πολιτική εγκατάλειψη? Δηλαδή, τι θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έχει γίνει?
2: Πολλά θα μπορούσε να είχαν γίνει. Δηλαδή, πόσα εκατομμύρια κυβικά νερό χάθηκαν αυτό το διάστημα. Δεν μιλάμε τόσο στο οροπέδιο Λασιθίου που εκεί υπάρχει όπως ελέγξη. Είναι πολύ πολλά Λασίθιου όμως. Φανταστείτε ότι στα Μπραμιανά από όλο αυτό το χαμό νομίζω μπήκαν γύρω στα 200.000 κυβικά μέσα.
0: Μόνο.
2: Μόνο. Ένα μεγάλο φράγμα το οποίο έχει πολλά περιθώρια ακόμα για να πάρει νερό. Δεν έχει προχωρήσει τα δίχτυα, οι κατασκευές. Υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή το λέμε, το ξαναλέμε, μα κουράζει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ότι κουράζει τόσο πολύ. Είναι ζημιά για τον τόπο όλο αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να υστερούμε σε μια σειρά έργων τα οποία τα ακούμε 30-40 χρόνια. Λέγαμε προηγουμένως για το ΒΟΑΚ τη εποχή τη Χούτα. Σχεδόν από την εποχή τη Χούτα ακούμε για αυτά τα πράγματα και δεν προχωράνε. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το φράγμα των Πραγμιανών το οποίο είναι από την εποχή τη Χούτα, ποιο άλλο έχει γίνει? Ξεκίνησε για με του όποιου τρόπου. Τι άλλο έχει γίνει? Και προφανώς δεν υποστηρίζει το Χούντα, έτσι, αντίμονο. Θέλω να πω όμως ότι περνάνε δεκαετίες, δεν μπορεί ρε παιδιά αυτό το πράγμα να συνεχίζεται. Ακούμε για φράγματα στη Σιτία, στην Ιεράπετρα, εδώ στο Μαρ. Τι έχει γίνει από αυτό το πράγμα? Τα ξανά και ξανά. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο, ποια υπεραξία θα είχε υπάρξει εδώ πέρα αν αυτά τα έργα είχαν προχωρήσει. Δεν μπορεί λοιπόν το χειμώνα να πνιγόμαστε και το καλοκαίρι να ψάχνουμε ένα κουβά νερό να ποτίσει ο άλλος την καλλιέργειά του, το θερμοκήπιό του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και πώς αυτά τα φράγματα λειτουργούν και αποτρεπτικά σε όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή, ας μιλήσουμε για το ροπέδιο Λασιδίου. Πώς είναι τα νερά που πάνε στο Χαυγά και αν υπήρχε φράγμα στο καθαρό της Κρητσάς θα είχε μειώσει την ένταση του φαινομένου στο ροπέδιο Λασιδίου.
0: Λένε, αλλά δεν έχουν κάνει
2: και ένα φράγμα στον Κρούστα, που είναι νομίζω το πιο όριμο στο Μαραμπέλο αυτή τη στιγμή, θα είχε μειώσει όλο αυτό το χαμό που έγινε στο Καλοχωριό, ας πούμε, έτσι, και καταστράφηκε σχεδόν η παραλία. Ακόμα δεν έχουν φτιάξει.
0: Όχι, καταστράφηκε σχεδόν. Μιλάμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα.
2: Τεράστιο πρόβλημα.
0: Και εμένα μου στέλνουν και μηνύματα συνέχεια. Βάλτε το θέμα, ποιος θα μαζέψει τα φερτά υλικά, τι θα γίνει στο Καλοχωριό, στον Άγιο Παντελεήμονα.
2: Εντάξει, ποιος είναι ξεκάθαρο. Νομικά νομίζω ότι το έχουμε ξεκαθαρίσει από τότε που υπήρχαν άλλα ζητήματα. Αλλά...
0: ποιος πρέπει να πάει εκεί να τα μαζέψει, δηλαδή, ποιος
2: Δήμος,
0: έχει την
2: αρμοδιότητα Δήμου.
0: Και γιατί δεν πάνε, ή γιατί δεν λένε θα έρθουμε τότε, ή δεν μπορούμε τώρα, θα έρθουμε αύριο, θα έρθουμε μεθαύριο. Τίποτα. Δεν
2: μετά το τέλος σεζόν.
0: Δεν έχει τίποτα.
2: Μετά το τέλος σεζόν.
0: Όσον αφορά στο οροπέδιο, θυμάμαι παλαιότερα, αρκετά χρόνια πριν, που είχαμε κάνει μια συνέντευξη με τον πρώην Δήμαρχο του Γιάννη Στεφανάκη, μας είχε περιγράψει ένα σύστημα διοχέτευσης του νερού που έπεφτε στο καθαρό και παλιά, με ένα σύστημα διόδων και διάφορων μικροφραγμάτων μέσα στο οροπέδιο, ναι, το οποίο ήταν από αρχαιοτά των χρόνων δηλαδή και το οποίο απέδιδε. Αυτό γιατί δεν το έχουμε αξιοποιήσει να δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πράγμα.
2: Μα νομίζω υπάρχει ακόμα και τώρα.
0: Ναι, αλλά τι υπάρχει, κοίτα τι έγινε.
2: Δεν συντηρείται.
0: Αυτό λέμε.
2: Δεν καθαρίζονται.
0: Ναι,
2: γιατί, δηλαδή αυτό που κατήγγελε, ας πούμε, ο αγροτικός σύλλογος, ο πρόεδρος εκεί στο οροπέδιο πριν ημερών, είναι ότι ξεκινάει από ένα ποτάμι φαρδί που συλλέγει νερό, αλλά κανονικά θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο φαρδί στο τέλος του. Έτσι. Το αντίθετο, αυτό συνέβη. Γίνεται στο τέλος ένα πολύ στενό κανάλι.
0: Είναι αποτέλεσμα, αυτό, ναι.
2: Έτσι, με αποτέλεσμα δεν μπορούν να φύγουν τα νερά.
0: Και να υπάρχει λύση και έτσι, να γίνονται πράγματα.
2: Χρειάζεται συντήρηση, χρειάζονται έργα. Να πούμε ότι υπήρχαν αντισταθμιστικά για το οροπέδιο Λασιθίου όταν συμμετείχε σε όλη αυτή τη διαδικασία, τη δημιουργία του φράγματος, όπως λέμε. Έχουν περάσει πόσα χρόνια και δεν έχουν υλοποιηθεί αυτά. Χρωστάει η πολιτεία στο οροπέδιο Λασιθίου. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό, όπως χρωστάει και σε όλα Σύθη. Σε πολλά ζητήματα. Μεραμπέλο, ούτε ένα έργο ταμείευσης δεν υπάρχει στο Μεραμπέλο. Ούτε ένα. Συζητάμε για διάφορα, είτε μιλάμε στον Κρούστα, είτε μιλάμε στο Καθαρό, είτε μιλάμε στη Φούρνη. Ακούμε διάφορα. Δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα ούτε ένα έργο ταμείευσης στο Μεραμπέλο. Και όμως και το Μεραμπέλο διψάει. Και το Μεραμπέλο έχει ανάγκες. Είτε αφορά το κομμάτι των καλλιεργειών, είτε αφορά το κομμάτι της οικισής ανάπτυξης του τουρισμού.
0: Ναι.
2: Διότι δείτε πόσες φορές έχει υπάρξει πρόβλημα, ας πούμε, με το να αποσελέμει και δεν υπάρχει ένα plan B που σε περίπτωση που υπάρξει κάτι σοβαρό, το μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος του δικτύου ίδρυψης και άρδευσης.
0: Είναι
2: σοβαρά ζητήματα λοιπόν, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα.
0: Αυτό το άρθρο, το πνιγμένο το χειμώνα, διψασμένο το καλοκαίρι, συνδυάζεται και με την καταστροφή που έγινε στα Φέρμα, όπου εκεί είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές και έμεινε ο τόπος εκεί απροστάτευτος. Με αποτέλεσμα η μεγάλη βροχή κατέβηκε όλη κάτω, τα αφαιρόλα κάτω και κατέστρεψε το σημείο όλο.
2: Λογικό δεν ήταν
0: έτσι,
2: αυτό.
0: Γιατί όμως να περιμένουμε πάντα, ρε παιδί μου, να γίνει το κακό για να πούμε μετά, μα ξέρεις θα μπορούσαμε ή θα κάνουμε ή θα πρέπει να δούμε ή θα πρέπει να γίνει μια επιτροπή για να δει. Γιατί να φτάνουμε πάντα εκεί, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
2: Και έχουμε φτάσει άλλο σημείο, να έχουν πάει καταγγέλει νομίζω δήμαρχος 1,5 εκατομμύριο για έργα και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν λόγω γραφειοκρατίας. Δηλαδή, λες, έχουμε τα λεφτά, αλλά είναι στο χρηματοτυπώδη. Δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, δεν κοιτάζουμε. Αλλά τα λεφτά τα δώσαμε.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν πρέπει δηλαδή να παρεμβαίνουν και οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου και να πιέζουν και να λένε τι γίνεται εδώ. Γιατί θα έχουμε αυτό, και αν δεν γίνει εκείνο, και δεν θα γίνει το άλλο. Δεν θα πρέπει.
2: Θα πρέπει, αλλά.
0: Και λοιπόν, γιατί.
2: Αλλά όταν ο άλλος νιώθει σίγουρος στα πόδια του, όταν έχουν μια μονοκαλλιέργεια πολιτική, ας το πούμε, στο Λασίθι. Δεν τον απασχολεί τον άλλο. Κάνει και τη βόλτα του. Δηλαδή, εμφανίστηκε ο βουλευτής, για παράδειγμα, κάμποσες μέρες εξαφανισμένος. Πνιγόταν το Λασίδι, γίνονταν εξαφανισμένος. Νιρβάνα στην Αλβανία, κάπου ήταν, δεν ξέρω που γύριζε. Λοιπόν, εμφανίσει μετά, πήγε, εγώ θα σας ταλίσω όλα. Κεφαλής κλιμακίου, θα κάνω, πήγε στο οροπέδιο Λασιθίου. Έκανε τη βόλτα του.
0: Προεκλογικά είμαστε, μην το ξεχνάς αυτό.
2: Προεκλογικά ένα χρόνο πριν. Τόσους μήνες προεκλογικά εκείνο μας.
0: Δεν δηλαδή, το έχει αρχίσει εδώ και μήνες η προεκλογική περίοδο. Λάθος. Είναι μεγάλο λάθος.
2: Ίσως δεν είναι τόσο λάθος.
0: Είναι λάθος γιατί υπάρχει πόλωση και ο κόσμος αρχίζει να ξέρεις να δημιουργούνται πάλι τα πρασινοκοκκινοκίτρινα καφενεία και πώς το λένε, οι διαφορές ηλεκτρικές και λοιπά. Είδες εχθές
2: εγώ,
0: τι έγινε.
2: Εγώ νομίζω ότι η πόλωση, ας το πούμε πόλωση υπάρχει γιατί πλέον ο κόσμος έχει αγαναχτίσει. Έχει αρχίσει να αντιδρά. Όταν ένας άνθρωπος είναι βουλευτής 22-23 χρόνια και το πακέτο του τέλος πάντων, το τι έχει κάνει σε αυτόν τον τόπο, το τι έχει δρομολογήσει, το τι έχει ολοκληρώσει, είναι πενιχρό. Λογικό είναι κάποια στιγμή να υπάρχουν αντιδράσεις. Φωνάζει ο ένας γιατί δεν έγινε το ένα, φωνάζει ο άλλος γιατί δεν έγινε το άλλο. Ακούμε υποσχέσεις, ξανά υποσχέσεις. Θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, θα κάνουμε το παράλληλο. Πού το, στην πράξη, πού είναι αυτό, πού είναι το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να είσαι 22-23 χρόνια βουλευτής και να μην έχεις να επιδείξεις έργο. Σαφώς έχει γίνει κάποιο έργο, δεν το συζητάμε, αλλά θα πρέπει να το εξετάσουμε και σε συνάρτηση με τη διάρκεια. Είναι τελείως διαφορετικό ένας άνθρωπος ο οποίος παραδείγματος χάρη χτίζει μια οικοδομή και τη χτίζει σε 5 χρόνια και ένας που τη χτίζει σε 20 χρόνια. Τι έπει, εγώ έφτιαξα οικοδομή 20 χρόνια, έκανε δεν άνθρωπο με ό,τι φτιάξες. Δεν θα έρθεις εδώ να μου το πουλήσεις σαν σου αποτελεσματικότητα αυτό το πράγμα. Ας δούμε λοιπόν τι σημαντικά έργα έχουν γίνει σε αυτά τα 20-25 χρόνια. Και δεν έχω προσωπική αντιπαράθεση με το, αλλά όταν αντιλαμβάνεσαι ότι μια κατάσταση γίνεται καθεστώς.
0: Είναι θεσμική αντιπαράθεση, εντάξει,
2: κάτι τέτοιο. Ναι, όταν γίνεται, βέβαια δεν είναι προσωπική. Είναι ουσιαστικό το ζήτημα. Μας προβληματίζει, δηλαδή, αν δεν υπάρχει η διαφωνία, αν δεν υπάρχει κριτική, δεν διορθώνεται κάποιο πρόβλημα. Φυσικά δεν το άλλο. Ο Ζόρες πίνει την πίτα. Εμφανίζει λοιπόν στο οροπέδιο Λασίδι, θα σας κάνω, θα σας δείξω, θα σας αλύσω. Κατεβαίνει στα φέρμα, έχει περάσει η περιφέρεια, έχουν κατέβει τα μηχανήματα, έχουν καθαρίσει τους δρόμους, έχει ανοίξει, έχουν αποκαταστήσει την κυκλοφορία. Ξέρετε, ξέρουν κάποιο βουλευτή, λέει, εδώ είμαστε, ελάτε εδώ να σας λύσω τα προβλήματα. Δηλαδή, μα τι έκανε. Με την παρουσία δεν γίνονται. Ή αυτό που δήλωσε στο τέλος, λέει, οι βουλευτές δεν κάνουν μελέτες, προφανώς. Δεν κάνουν μελέτες, αλλά κάνουν άλλα πράγματα. Πούντα. Δεν κάνουν μελέτες, αλλά βρίσκουν χρήματα για να γίνουν οι μελέτες. Πού είναι αυτά. Έχουμε βρει ένα επιχείρημα, δεν έχουμε μελέτη. Ωραία. Προχωράσουμε, να πούμε ένα παράδειγμα, η περιφέρεια κάνει μια μελέτη για ένα έργο. Πούντο. Έχουμε μελέτη, παραδείγματος χάρη, για την παράκαμψη του καλού χωριού, τη σπασιά μου. Έχει πάρει την τελική υπογραφή. Πού είναι το έργο.
0: Πού είναι.
2: Έχει γίνει μελέτη για το καλό χωριό. Πάλι το ΔΟΑΚ. Ξέρετε που βρίσκεται αυτή η μελέτη. Μία υπογραφή πριν το τελικό ok. Είναι όλα έτοιμα. Όλα. Τα πάντα τελειωμένα. Και λείπει η τελική υπογραφή. Και δεν μπαίνει γιατί αν μπει λέμε και αυτό είναι προς ένταξη. Πρέπει να πούμε λεφτά. Άρα βάλτε στο σιρτάρι. Δεν είναι έτοιμο γιατί είναι μία υπογραφή. Για μία υπογραφή, μα ειλικρινά κύριε Βαρβέκιου, δηλαδή είναι να εξοργίζεσαι. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει μελετηθεί, έχει ολοκληρωθεί, κοντεύουν να λήξουν και τα περιβαλλοντικά, γιατί και αυτά έχουν ένα χρόνο μετά, θα πρέπει να γίνει ένα
0: θεώρηση. Υπάρχει κίνδυνο να χαθεί το έργο, ναι.
2: Χαμένο είναι, δεν υπάρχει έργο αυτή τη στιγμή. Έχουμε μία μελέτη. Κινδυνεύει να χαθεί και μελέτη, να πρέπει να ξαναρχίσει τη διαδικασία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και έχουμε βάλει στο σιρτάρι αυτή τη μελέτη, δεν βάζουμε την τελική υπογραφή, γιατί αν πει τελική υπογραφή, τότε λέμε, έλα εδώ, γιατί δεν βάζετε τα λεφτά να το φτιάξουμε. Άρα να μην βάλουμε την τελική υπογραφή για να μην κρινιάζει ο κόσμο. Μα δεν είναι νοοτροπία αυτή. Δεν είναι λογική αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να προχωρήσει ένας τόπος σε αυτό το επίπεδο. Πανηγυρίζαμε πρόσφατα, συγγνώμη για τη φορά που έχω πάρει τώρα, αλλά πανηγυρίζαμε πρόσφατα για αυτό το τι φιάσα που έγινε στο ΜΕΠΑ πέρα για την τουριστική σχολή. Και διαβάζω ότι ο κόσμος φεύγει από την τουριστική σχολή. Την αναβαθμίσαμε. Ποια αναβάθμιση? Την κάναμε η ΕΚ. ΔΙΕΚ το κάνουμε, το κατεβάσαμε. Δεν είναι πανεπιστήμιο η τουριστική σχολή. Πανηγυρίζουμε γιατί υποβαθμίσαμε τη σχολή και πανηγυρίζουμε. Και ο κόσμος φεύγει. Ο κόσμος δεν έρχεται.
0: Υπάρχει
2: λόγος. Βεβαίως υπάρχει λόγος. Διότι είναι στο Υπουργείο Τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού δεν μπορεί να έχει πανεπιστημιακές σχολές.
0: Και πού θέλει να την πάει. Αυτό είναι το
2: μα δεν την πάει, θέλει να την κρατήσει. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι θέλει το Υπουργείο Τουρισμού να λέει ότι είναι δικιά μου σχολή. Το λογικό θα ήταν, το σωστό θα ήταν, αυτό δεν μπορεί αυτή η σχολή να παραμείνει πανεπιστημιακή, ας το πούμε έτσι, στα ΕΗ, όπως θέλετε επίθετο, να την πάμε στο Υπουργείο Παιδείας έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Αντί να τη στείλουμε λοιπόν στο Υπουργείο Παιδείας, κόψαμε μαθήματα, κόψαμε μονάδες, υποβαθμίσαμε τη σχολή και τη φέραμε σε επίπεδο ΙΕΚ.
0: ΔΙΕΚ.
2: Και τώρα τα λέμε κάπως αλλιώς. Ανώτερες, τέτοιες βάλουμε. Καταργήσαμε τις ανώτερες σχολές, τις κάναμε πανεπιστήμια και αναβαθμίσαμε εντός εισαγωγικών τα ΔΙΕ και τα κάναμε ανώτερες. Αλλά πάλι δεν είναι πανεπιστήμια, απλά τους αλλάξαμε το περιτύλιγμα. Δεν μπορεί όμως ένας τόπος να προχωρήσει έτσι. Λοιπόν, δηλαδή που δεν νομίζω ότι είμαστε στο πλαίσιο της κακόπισης της κρίσης. Αλλά είμαστε στο πλαίσιο νομίζω της απλής της κοινής λογικής. Ένας πολίτης ο οποίος είναι λίγο προβληματισμένος και κάθε και βλέπει πώς εξελίσσονται τα πράγματα, δεν μπορεί παρά να αναγκαλαχτεί. Δεν μπορεί παρά να θλίβεται για αυτή την κατάσταση, για αυτή την αδιαφορία, για τον τρόπο που λειτουργούμε.
0: Έρχεσαι στα λόγια του Κοκοτού χτες που συζητούσαμε γενικότερα για θέματα ανακύκλωσης, για βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης κλπ. Να πω ότι η συνέντευξή του έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και έχει και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από τότε που την ανεβάσαμε.
2: Έχει, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και πραγματικά ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι κριτικής, καλόπιστης πάντα θεσμικής κριτικής, που έχει να κάνει με κάποιες έτσι αυτονόητες υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχει ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, σε μεγάλες μονάδες, σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε θέματα, γιατί αυτά εντάσσονται όλα στο κομμάτι του τουρισμού, ξέρετε, και του φαίνεστε που λέμε, και έκανε μια τρομερή καταγγελία. Πληρώνουμε, λέει, 100.000 ευρώ το χρόνο για αποκομιδή, για ανακύκλωση, δεν ξέρω τι, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν πατάει απορριμματοφόρο στις μονάδες. Μόνο πληρώνουμε 50.000, δηλαδή πληρώνουμε, λέει, τα μισά και κάνουμε τη δουλειά μας και δεν έχουμε ούτε ένα κιλό απορρίμματα και απόβλητα στις μονάδες μας και δεν επιβαρύνουμε και το Δήμο
2: και δεν
0: με τίποτα.
2: Και δεν επιβαρύνουμε και το περιβάλλον. Ναι, δεν γεννούμε το χιτάς.
0: Αυτά τώρα δεν είναι αυτονόητα πράγματα από... που θα πρέπει να γίνονται, κύριε Βασιλάκη, μιας και κάνουμε έτσι γενικότερα μια
2: κουβέντα. Μα τι αυτονόητα τώρα, μα θέλετε να μιλήσουμε τώρα
0: για ναι, να μιλήσουμε.
2: Ώρα, δηλαδή, γιατί εδώ σου είναι τραγικά.
0: Είναι, πράγματα. Είναι. Και το λέω ανοιχτά.
2: Έχουμε ένα δήμαρχο, ο οποίος σπουδαίο αστυνομικό. Απόλυτα σεβαστό. Αλλά ταυτόχρονα έχει κρατήσει την αντιδημαρχία των τεχνικών υπηρεσιών.
0: Αυτό τώρα είναι κάπως. Ναι.
2: Έχει κρατήσει και κρατήσει τον αθλητισμό, τον έδωσε πρόσφατα. Έχει κρατήσει τα έξοδα. Έχει τον κύριο Ανακαδάκη μόνο στα έσοδα, που είναι πολύ περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Σου λέει, όχι, εγώ μόνο στα έσοδα σε θέλω. Τα έσοδα θέλω εγώ, δεν σε έχω εγώ ικανό για αυτό το πράγμα.
0: Τα έξοδα.
2: Τα έξοδα τα έχει ο Δήμαρχος. Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν μπορεί να γίνεται να είναι one man show. Είναι υπερβολικά συγκεντρωτικός, υπερβολικά ανασφαλής. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας Δήμος έτσι. Ο Δήμος είναι ομάδα, είναι κάτι το συλλογικό. Δεν μπορεί να συνεργάζεται να μην τους εμπιστεύεσαι, να μην τους αναθέσεις αρμοδιότητες. Και αν τους έχεις, και πράγματι δεν πρέπει να τους εμπιστεύεσαι, τότε έχεις κάνει λάθος επιλογές στο ψηφοδέλτιό σου. Τους επέλεξες ίσως γιατί έχουν τους ψήφους, αλλά δεν έχουν το επίπεδο για να μπορέσουν να εκπροσωπήσουν αυτούς τους ψήφους και να στηρίξουν. Αλλά διάλεξε και πάρε και πες μας τι συμβαίνει.
0: Να κάνω εγώ τώρα.
2: Πες μας είναι άχρηστη.
0: Να κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου και να πω το εξής.
2: Μεγάκης είναι ο διάβολος.
0: Εντάξει, όποιος θέλει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι είναι αυτό που λένε όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Μήπως όλα αυτά τα οποία. Έγιναν, παρά λίγο να γίνουν, δεν ξέρω τελικά, δεν θέλω να λέω διάφορα, με τον παλιό Παοδάν, με λεφτά τα οποία με το ένα με το άλλο, που ανήκαν στην κατηγορία, ξέρω εγώ, των εξόδων ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλα κλπ. Μήπως ο φόβος τον ανάγκασε να κρατήσει τα έξοδα, λέω εγώ τώρα.
2: Με αυτούς που φοβάται δική το Δήμο σήμερα και δεν το έχω καταλάβει. Διότι έχω την εντύπωση δεν ήταν η δική του αυτή που το διαχειρίζονταν. Σωστό ή λάθος, δεν θα μπω στη λογική αν υπήρχε πρόβλημα. Εγώ λέω για την οικονομία της κουβέντας ότι υπήρχε. Με αυτούς διοικεί το Δήμο σήμερα ή με κάποια άλλη ομάδα. Με κάποια άλλη ομάδα, άρα φοβάται τι, τους δικούς του ανθρώπους. Και να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα στην πρόσφατη υπευθυνότητα εντός εισαγωγικών. Στις πρόσφατες καταστροφές, λοιπόν, στην πρόσφατη Θεομηνία, mm-hmm. που έγινε και μια διάβασε και από την αντιπολίτευση μια αντίδραση εκεί του κυρίου του Χάρτου. Ναι. Ξεσηκώθηκε ότι τη μια στιγμή πήγαν τα παιδιά στο σχολείο, την άλλη στιγμή κλείσαν τα σχολεία. Ναι. Και δημιούργησε μια τεράστια αναστάτωση και έρωτα. Μαθαίνω λοιπόν το εξής. Ούτε ότι η περιφερειά της Λασιθίου λίγο πριν τις 6 ώρα το πρωί έστειλε μηνύματα στους δημάρχους.
0: Κλείσατε.
2: Όχι, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Α, να δούμε. Να, δεν είχε ενημέρωση μόνο από Σιτία και Οροπέδιο. Δεν είχε από
2: λοιπόν,
0: κάτι άλλο, ναι.
2: Δεν αντέδρασε καθόλου ο δήμαρχος. Αναγκάστηκε ο αντιπεριφερειακός να δώσει εντολή μόνος του, για όλο το νομοσχέδιο δεν είχε αρμοδιότητα, να κλείσουν τα σχολεία. 8 τόσο. Βλέποντας την κατάσταση που εξελίξε, βλέποντας ότι ο δήμαρχος προφανώς δεν είχε ξυπνήσει ακόμα, έδωσε εντολή να κλείσουν τα σχολεία. Μαθαίνω, γιατί κυκλοφορούν στο διαδίκτυο διάφορα σχόλια. Μαθαίνω, λέει, ότι ο δήμαρχος είδε το μήνυμά του μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Δεν πήρε ούτε τηλέφωνο. Μα δεν είναι μια επικίνδυνη λογική αυτό το πράγμα. Ξέρεις, παλαιότερα στη στιγμή νομίζω κάτι να άκουγα στην Άπολη. Είχαν ανάψει τα λαμπάκια, τα κόκκινα, τα αλάρμια, εκδηλώσεις, εντάξει, όλα καλά. Τι μπορεί, με τι ανάγκη λειτουργεί ένας δήμος. Και αφού βρε άνθρωπε, μου βλέπεις ότι είσαι. Το ψάχνουμε λίγο, το κάνουμε έτσι. Το διαχειρίζει ίσως σαν σε νομικό επίπεδο, όπως μια υπόθεση στο δικαστήριο. Ναι. Να το δούμε εδώ τα στοιχεία, να εξετάσουμε το βάκιο. Μα δεν είναι όλα μέσα στη ροή. Χρειάζονται και άμεσες αντιδράσεις, άμεσα τα κλασικά. Διότι το χάσαμε το παιχνίδι.
0: Αυτή την ευθύνη πρέπει να την πάρει εξ ολοκληρωμένα. Δηλαδή ο περίγυρος δεν.
2: Ο περίγυρος πήρε το μήνυμα του αντιπεριφερειάζει. Ποιο το πήρε, ο Μενεγάκης το πήρε. Ποιο θα το χρεωθεί. Μενεγάκης ήταν, έγραφε Μενεγάκης.
0: Α, προφανώς. Προσωπικά.
2: Προφανώς, ναι, ναι, έξι παρά ξημερώματα, πριν ξημίσει αυτός που ήταν. Γίνεται χαμός, ξέρουμε ότι θα υπάρξουν καταστροφές. Έχουν εσείς τα 112. Φωνάζουν, ετοιμαστείτε, θα γίνουν ζημίες στο ένα τ' άλλο και αυτός που είναι. Μα δεν είναι στα ζόρικα, μα δεν είναι στα εύκολα. Πού είναι η παρουσία του. Θέλει να μιλήσουμε για έργα τα οποία καρκινοβατούν. Παραγειακό θα ξεκινήσει, λέει τώρα. 3 χρόνια έχουμε μείνει πίσω.
0: Θέλω να. Άνω τελεία. Να είμαστε έτσι αυτό. Δεν έχει πρόβλημα χρόνου. Χρονικό.
2: Όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό και μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Ζερβάκη να μας πει και για τις απάτες, τις οποίες γίνεται χαμός, να μας πει και λίγο για το περιστατικό αυτό της ζωοκλοπής και θα συνεχίσουμε
2: το
0: μετά.
2: Πρόβλημα βέβαια με αυτούς, ναι, προσαγωγικό, ναι, αυτούς, ναι, ότι ασχολούνται με τους, απατεώνες, ας πούμε, τους οικονομικούς κλπ. Και τους εγκληματίες. Έχουμε τους πολιτικούς όμως απατεώνες και δυστυχώς και δεν έχουμε αρμοδιότητα.
0: Δεν υπάρχει υπηρεσία.
2: Δεν έχουμε αρμοδιότητα.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν,
2: δεν υπάρχει.
0: Οπότε μένει μαζί μας.
2: Βεβαίως,
0: και
2: βεβαίως.
0: Συνεχίζουμε αμέσως μετά. Πάμε για λίγο διαφημίσεις.
3: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 10 παρά 20 Διάβλος Κρήτης και χωρίς δεσμεύσεις. Λοιπόν, ανοίγουμε μια παρένθεση από την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Βασιλάκη, θα τη συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ίσως να έχουμε και extend που λένε σήμερα στην εκπομπή, δεν έχουμε πρόβλημα. Και θα συνομιλήσουμε με τον, δεν ξέρω τώρα αν θα το πω σωστά, με τον προϊστάμενο, με τον διευθυντή, τέλος πάντων, της υπηρεσίας, της υποδιεύθυνσης της Λαστιού, υπηρεσίας που έχει να κάνει με την εγκληματικότητα και όχι μόνο, με τον κύριο Πέτρο Ζερβάκη. Καλημέρα κύριε Ζερβάκη και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα στο πρώτε σας.
0: Δεν ξέρω, είπα σωστά την ιδιότητα ή θα πρέπει να διορθώσω κάτι?
7: Ω, πολύ σωστά, σωστά.
0: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πούμε δύο κουβέντες, αν και έχουμε πλήρες το δελτίο τύπου, αλλά διαστόματο δικού σας, γιατί θεωρείτε ότι είναι και δική σας επιτυχία αυτό το πράγμα. Αυτή η σύλληψη των 5 ατόμων, μικρών σε ηλικία, εκτός από έναν που είναι 50 χρονών, και άλλων 5, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με ζωοκλοπές που δρούν από το 19 και ακόμα και με παράνομες επιδοτήσεις που φτάνουν σε 100.000 ευρώ. Παρακαλώ, πείτε μας καταρχήν με αυτό μερικά έτσι σε γενικές γραμμές τι ακριβώς έχει γίνει. Παρακαλώ.
7: Στην υπόθεση αυτή που αναφέρεται, προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης σε συνεργασία με τα ΕΛΑ Σιθίου και τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Όπως πληροφορηθήκατε και από το δελτίο τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, συνελήφθησαν 5 άτομα στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας τις προηγούμενες μέρες. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που τους ασκήθηκαν είναι η σύσταση και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα, και από εκεί και πέρα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα χθες και τη Δευτέρα που μας έρχεται θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
0: Μάλιστα.
7: Εξιχνιάστηκαν αρκετές περιπτώσεις ζωοκλοπών στην ευρύτερη περιοχή που είχαν συμβεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και είχαν καταθέσει μήνυση οι παθόντες.
0: Από το 19, έτσι κύριε Ζερβάκη,
7: ναι, ναι,
0: το
7: 19, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και όπως είπατε και κάποιες παράνομες επιδοτήσεις από την έρευνα που έκανε το οργανωμένο έγκλημα.
0: Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο για μας είναι και το πιο σοβαρό από όλα, διότι βρίσκεται σε έξαρση το φαινόμενο της προσπάθειας εξαπάτησης κυρίως ηλικιωμένων σε όλο το νομολασίο. Και φυσικά λεπτομέρειες θα μας πείτε τώρα να δούμε τι γίνεται, πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί εμείς τη δουλειά μας, ξέρω εγώ, εμείς ενημερώνουμε καθημερινά τι γίνεται, ανεβάζουμε φωτογραφίες με τι ακριβώς λένε όταν στέλνουν μηνύματα οι απατεώνες αυτοί όταν παίρνουν τηλέφωνο κλπ. Πού βρισκόμαστε κύριε Ζερβάκη τώρα με αυτό το θέμα?
7: Λοιπόν, κύριε Βαρνακιώτη, έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα κρούσματα είναι ανησυχητικά.
0: Ναι.
7: Και στην περιοχή εδώ του Αγίου Νικολάου, αλλά και σε όλο το νομό Λασιθίου. Ευτυχώς, το τελευταίο διάστημα εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου δεν είχαμε τετελεσμένες απάτες, ώστε οι δράστες να πάρουν χρήματα ή άλλα τιμαλφή, αλλά στην περιοχή της Ιεράπετρας είχαμε τις προηγούμενες μέρες που κατάφεραν να παραπλανήσουν ηλικιωμένους και να αποσπάσουν χρήματα.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι υποψιασμένος. Κυρίως ηλικιωμένοι από αυτούς τους επιτίδιους που τηλεφωνικά επικοινωνούν μαζί τους τηλεφωνικά και προσπαθούν με χίλιους τρόπους, επικαλούμενοι διαφορετικούς λόγους κάθε φορά, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους λέγοντας ψέματα και να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά, σε πολλές περιπτώσεις μεγάλα χρηματικά ποσά και τη μαλφή.
0: Μάλιστα.
7: Προσποιούνται, αν θέλετε, να σας πούμε έτσι τα πιο σύνθετες που έχουμε εδώ, τα οποία έχουν καταγραφεί από την υπηρεσία μας. Οι περιπτώσεις που καταγράφονται τελευταία και εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου προσποιούνται αρκετοί τους λογιστές και η πιο συνηθισμένη απόπειρα απάτης το τελευταίο διάστημα είναι αυτή, αναφέροντας στα υποψήφια θύματα τους ότι δικαιούνται κάποιο επίδομα, ότι τηλεφωνούν από το λογιστικό γραφείο αυτό ή δίνουν ένα όνομα ότι είμαι ο Νίκος, παράδειγμα, από το λογιστικό σας γραφείο. και ό,τι δικαιούστε, επίδομα ρεύματος, θέρμανσης, πετρελαίου, ενοικίου κλπ. Καταθέτοντας ορισμένα δικαιολογητικά, θα μπορέσετε να το διεκδικείτε το επίδομα αυτό, και κάποια στοιχεία, ζητάνε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, καρτών. Οι πιο πιστικοί τώρα από τους δράστες αναφέρουν μάλιστα και κάποια τα πρώτα νούμερα των καρτών, τα οποία είναι κοινά σε μια Visa κάρτα, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους, για να αποσπάσουν μετά ολόκληρο τον αριθμό λογαριασμού, τυχόν PIN και οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι δεν δίνουν οι πολίτες, να μην δίνουν κανένα στοιχείο, αριθμό λογαριασμού, τραπεζικού, κάρτας, PIN κλπ. Σε κανέναν από αυτούς που παίρνει τηλέφωνο. Εάν δεν ξέρουν ποιος είναι.
0: Υπάρχει, κύριε Ζερβάκη, και παραπλάνηση των ανθρώπων που παίρνουν τηλέφωνο με φωνές αλλοιωμένες.
7: Υπάρχει μετά η έκτακτη ανάγκη που συγγενικού προσώπου. Είναι μια περίπτωση απάτης που συναντάται πολύ συχνά. Ζητούν επειγόντως χρήματα για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος, κάποιο γενικό πρόσωπο, ο γιος, η κόρη, σας έπαθε κάτι σε ένα σοβαρό περιστατικό, είχε εμπλακεί σε τροχείο ατύχημα, είναι στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται, ή ακόμα η αστυνομία, τον έχει συλλάβει η αστυνομία και ζητούν έτσι χρήματα από τους ανυποψίες τους πολίτες.
0: Ναι.
7: Είτε να τους μεταφέρουν χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε να συναντηθούν έξω από το σπίτι, ή ακόμα το πιο σύνηθες, να τοποθετήσουν μια σακούλα με χρήματα έξω από το σπίτι ή σε κάποιο κοντινό σημείο ή με χρυσαφικά, ούτως ώστε να βοηθήσουν το συγγενή τους, το παιδί τους που έχει αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
7: Και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση που λέτε, αυτό που μου είπατε, για να υποχωρήσουν οι αντιστάσεις, ας πούμε, που έχουν, εμφανίζεται καμιά φορά και δεύτερο πρόσωπο στην τηλεφωνική γραμμή, που αρχίζει να φωνάζει, να κραυγάζει, να καλεί σε βοήθεια.
0: Θεατρική παράσταση, κανονική δηλαδή.
7: Ναι, ναι,
0: αυτό που μας έκανε εντύπωση, κύριε Ζερβάκη, προχτές ήταν αυτό που διαβάσαμε.
7: Θα πρέπει στην περίπτωση αυτή, κύριε Βαρνακιώτη, θα πρέπει να μην εμπιστεύονται κανένα οι πολίτες, να επικοινωνούν ηλικιωμένοι με τα συγγενικά πρόσωπα.
0: Να διασταυρώνουν αν πραγματικά ισχύει κάτι τέτοιο.
7: Βέβαια. Ναι, και να μην δίνουν καμία σημασία σε τέτοια τηλέφωνα.
0: Προχτές μας έκανε εντύπωση ένα περιστατικό που έγινε, το οποίο κάποιοι επισκέφθηκαν ένα σπίτι, δεν έγινε εδώ, έγινε σε άλλη περιοχή της χώρας. Και μετά, εφόσον είπαν ότι φώναξαν το θύμα εντό εισαγωγικών και ελάτε λέει μαζί να κυνηγήσουμε τους δράστες, και βάλαν τη γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητο και πήγανε και την απειλήσανε και λοιπά, και πήρανε χρήμα, πήρανε και λοιπά, με άλλο τρόπο. Αυτό είναι πάλι κάτι άλλο, κάτι καινούριο το οποίο έχει συμβεί, έτσι.
7: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα που καταγράφουν κάθε μέρα, σκαρφίζονται και κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ναι.
7: Και αυτό το συναντάμε, γι' αυτό σας είπα να απαριθμίσουμε κάποια από τα οποία έχουμε συναντήσει.
0: Ωραία.
7: Ούτως ώστε οι πολίτες να είναι υποψιασμένοι, όπως παράδειγμα τα συνεργεία, επικαλούνται πολύ συχνά από είναι από ένα συνεργείο της ΔΕΗ ή άλλων κοινοφελών επιχειρήσεων και έχουν έρθει για την επιδιόρθωση κάποιου προβλήματος, τεχνικού προβλήματος.
0: Mm-hmm.
7: Δεν θα πρέπει οι πολίτες να επιτρέπουν την είσοδο στο σπίτι τους σε κανένα, εάν δεν τους έχει καλέσει ο ίδιος. Καταφέρουν πολλές φορές να εισέλθουν στα σπίτια μέσα με τη μέθοδο αυτή η επιτίδη, και με τη μέθοδο της απασχόλησης του πολίτη κλέβουν ό,τι πολύτιμο βρουν. Και,
0: μάλιστα. Αυτό με τις κλήσεις, τα SMS με τις κλήσεις.
7: Αυτό να σας το πω. Θα πρέπει στην περίπτωση αυτή, να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές οι πολίτες, να βοηθήσουν το έργο των αρχών, δηλαδή αν δουν κάποια χαρακτηριστικά των δραστών, να τα περιγράψουν αστυνομία, τον τύπο του οχήματος πιθανόν, τι χρώμα είναι, αριθμό κυκλοφορίας, σε αυτές τις περιπτώσεις που σας είπα πριν, ώστε να βοηθήσουν το έργο της αστυνομίας. Όσον αφορά τώρα τα SMS που είπατε, έχουμε και σε αυτή την περίπτωση, το συναντάμε καθημερινά, έχουμε αποστολή SMS ως προερχόμενα από το gov.gr. Να πούμε, το gov.gr δεν στέλνει συνδέσμους SMS για πληρωμή προστήμων.
0: Ακριβώς.
7: Λοιπόν, τα μηνύματα αυτά υπάρχουν κάποια link, τα οποία πατώντας τους πολίτες πάνω στο link αυτό μεταφέρονται σε ένα πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον, ας πούμε,
0: mm-hmm.
7: το οποίο ζητάνε από τους πολίτες, λένε μάλλον στους πολίτες ότι έχουν διαπράξει κάποια τροχονομική παράβαση για υπερβολική ταχύτητα ή οτιδήποτε, και εφόσον το καταβάλουν το πρόστιμο έχουν μια έκπτωση του 50%, γράφουν τα μηνύματα αυτά, τα οποία κάτι τέτοιο δεν ισχύει, είναι απάτη. Το κόβο, όπως σας είπα, δεν στέλνει SMS. Εφόσον μια κλήση έχει βεβαιωθεί ηλεκτρονικά, που μπορεί να γίνει αυτό από την τροχία, να βεβαιωθεί μια κλήση ηλεκτρονικά, αυτή έρχεται στη θηρίδα του πολίτη στον κόβο. Μέσω του κόβου μπορεί να το δει ο πολίτης, και έρχεται και mail στον καθένα, και όχι με μήνυμα από το gov.gr. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι λοιπόν ότι είναι απάτη όλο
0: ούτε
7: αυτό
0: που συμβαίνει. Ούτε το GOV στέλνει, ούτε οι τράπεζες, κύριε Ζερβάκη, όχι, στέλνουν. Όχι. Αυτά δεν υπάρχουν. Όποιος θέλει να κάνει κάτι, μπορεί να πάει διαζώσεις να κανονίσει τις δουλειές του. Και καλό θα είναι. Είναι απλά πράγματα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Ζερβάκη, ότι όταν κάποιο. Υπάρχουν και οι ευαίσθητοι άνθρωποι, ευαίσθητες μητέρες, γιαγιάδες, μπαμπάδες, παππούδες κλπ. Οι οποίοι, αν ακούσουν κάτι για τα παιδιά τους ή για τα εγγόνια τους, τρελαίνονται. Και εκείνη την ώρα το μυαλό πάει πάντα στο κακό. Οπότε
7: κοιτάξτε,
0: η αντίδραση
7: αυτό που
0: είναι.
7: Διαπιστώνουμε, ναι, ναι. Αυτό που διαπιστώνουμε ότι η ψυχολογική πίεση που ασκείται στους ηλικιωμένους, ειδικά. Ότι το παιδί σου αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά, πεθαίνει, έχει ένα θέμα. Και δεν προσέξτε, δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο. Δηλαδή τους μιλάνε ακατάπαυστα και δεν τους αφήνουν ούτε να κλείσουν το τηλέφωνο γιατί, για να τους προκαλέσουν αυτή τον πανικό.
0: Μάλιστα.
7: Αυτός είναι ο σκοπός. Πάνω στον πανικό να κερδίσουν ό,τι μπορούν.
0: Μάλιστα.
7: Εδώ, εγώ όσον αφορά μια περίπτωση ακόμα με απάτες που γίνονται με αγοραπολισίες αυτοκινήτων, έχουμε δει. Ειδικά όπου ο πολιτής, ο δράστης εμφανίζεται ως πολιτής του οχήματος και ως αγοραστής κάποιες περιπτώσεις, αλλά και ως πολιτής.
0: Ναι.
7: Ως πολιτής αναρτά φωτογραφίες κάποιου οχήματος που είναι ανύπαρκτου. Είτε στην περίπτωση αυτή ισχύει και για ρούχα και για κοσμήματα, ακριβά ρούχα ή κοσμήματα, όχι μόνο αυτοκίνητα που συναντάτε. Δηλαδή, και θα πρέπει να είναι εδώ υποψιασμένοι οι πολίτες ότι όταν δουν κάτι στο διαδίκτυο, που ένα αυτοκίνητο, ένα κόσμο, ένα ρούχο το οποίο είναι ακριβό και το δουν σε δελεαστικές τιμές, θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι ότι στις μέσες ευκαιρίας ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα.
7: Βλέπουν, ας πούμε, είναι η συμφωνία, ο αγοραστής εμφανίζεται, ο δράστης ως αγοραστής, έχει αναρτήσει μια φωτογραφία ενός οχήματος ανύπαρκτου ή κάτι άλλο και το χρηματικό ποσό το οποίο φυσικά το θύμα καταθέτει το ποσό είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού είτε οτιδήποτε άλλο και πρόκειται για απάτη. Οπότε πρέπει να έχουν εξακριβώσει οι πολίτες ότι αυτό το οποίο τους επιδεικνύεται ότι πράγματι υπάρχει και είναι προς πώληση. Επίσης υπάρχει και περίπτωση η οποία ο δράστης εμφανίζεται ως αγοραστής του οχήματος και στην περίπτωση αυτή το έχουμε συναντήσει εδώ στο παρελθόν, όπου ο δράστης εμφανίζεται ως αγοραστής, παίρνει τηλέφωνο σε μια αγγελία που πουλιέται κάποιο όχημα για παράδειγμα, κλείνει στη συμφωνία λέγοντας ότι η προκαταβολή θα είναι παράδειγμα της τάξης των 500 ευρώ και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης φτιάχνει ο δράστης που είναι αγοραστής μια απόδειξη, τραπεζική απόδειξη μεταφοράς χρημάτων. Αντί όμως για 500, για παράδειγμα, γράφει κάτι το οποίο είναι παραπλήσιο, δηλαδή 2.500 ευρώ ή 3.500 ευρώ, το στέλνει στον πολιτή.
0: Και μετά του λέει: έκανα λάθος.
7: Σου μετέφερα κατά λάθος, ναι, 2.500 ή 3.500. Είμαι από άλλη τράπεζα και θα καθυστερήσει να τα δει τα χρήματα μία-δύο μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Και έτσι την πατάει
0: ο πολίτης.
7: Και του λέει: γύρισε μου σε παρακαλώ τα 2.000 ευρώ πίσω, γιατί κατά λάθος τα έβαλα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πέφτουν θύματα απάτης.
0: Πολλά αυτά είναι καινούργια, τώρα τα ακούμε αυτά πάντως. Έτσι, από
7: και
0: εκεί...
7: επίσης ένα θέμα το οποίο είχαμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο πριν κανένα μήνα περίπου, το οποίο αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι πρωτότυπο, το οποίο μπορεί να συμβεί και εδώ γιατί υπάρχουν αρκετά καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή. Υπήρχε μια φοιτήτρια από εδώ από την περιοχή, η οποία αναζητούσε οικία η μητέρα της στην Αθήνα, όπου πέρασε φοιτήτρια. Βρήκε σε μια αγγελία ένα σπίτι στην Αθήνα το οποίο ήταν προς ενοικίαση, έτσι έγραφε η αγγελία.
0: Ναι.
7: Τίσαν ραντεβού με την υποτιθέμενη ενοικιάστρια να δουν το σπίτι. Η ενοικιάστρια, η οποία ήταν η δράστρα, είχε καταφέρει να εξασφαλίσει αντικλείδια της οικίας μέσω από κάποια βραχυχρόνια μίσθωση που είχε πραγματοποιήσει στην οικία. Συγκεκριμένη, είχε βγάλει αντικλείδια και το έδειχνε το σπίτι σε διάφορους ως δικό της.
0: Και έπαιρνε και προκαταβολές.
7: Είχε καταφέρει να δείχνει το σπίτι σε πολίτες τις ώρες που δεν ήταν κανένα στην οικία, άνοιγε το σπίτι και το έδειχνε. Με αποτέλεσμα να έχει κλείσει συμφωνία με την κυρία από τον Άγιο Νικόλαο και τι είχε ζητήσει να καταβληθούν και τρία ενίκια προκειμένου να κλείσει το σπίτι. Αλλά φανταστείτε σε πόσους το είχε δείξει, πόσα ενίκια είχε πάρει
0: και από πόσα είχε μαζέψει, μάλιστα. Την πιάσανε.
7: Στην Αθήνα ήταν, είχαμε κάνει σήμα, νομίζω ότι την είχαν πιάσει.
0: Κύριε Ζερβάκη, σήμερα πραγματικά μας έχετε εντυπωσιάσει γιατί ακούσαμε και καινούργια πράγματα, αρκεί να τα ακούσουν και οι ακροατές μας και θα το ανεβάσουμε εμείς αυτό, να το ακούσουν όσες φορές θέλουν για να το εμπεδώσουν ορισμένοι. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες συνεργατικές, θα έλεγα, προσπάθειες για να μην τιματάει ο κόσμος και να μην μετά έχει θέματα με, είτε με χρήματα είτε με οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα ήθελα να σας
7: ευχαριστήσω. Εγώ αυτό που έχω να πω, ότι θα πρέπει οι πολίτες να είναι υποψιασμένοι, θα πρέπει τα παιδιά, γιατί κυρίως απευθύνονται σε ηλικιωμένους, και θα πρέπει τα παιδιά τους να τους μιλάνε, να τους συμβουλεύουν, να τους καθοδηγούν τους ηλικιωμένους, τους γονείς τους, γιατί εκεί έχουμε τα περισσότερα θύματα, και να μην τους αφήνουν μόνους τους. Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Μάλιστα.
7: Εμείς έχουμε σαν υπηρεσία, πέρα από το κομμάτι που προσπαθούμε να εξηχνιάσουμε τέτοιες υποθέσεις, και το κομμάτι της πρόληψης, πηγαίνουμε και θα συνεχίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να επισκεφτόμαστε τα γυροκομεία, τα ΚΑΠΗ της περιοχής, να ενημερώνουμε τέλος πάντων τους ηλικιωμένους για όλα αυτά που σας είπα, ούτως ώστε να είναι υποψιασμένοι. Μάλιστα. Για να μην έχουμε κι άλλα θύματα αυτινών των επιτίδιων.
0: Κύριε Τζερβάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Κύριε Βασιλάκη, εντυπωσιάστηκα με αυτά που άκουσα και ήταν έτσι πολύ κατατοπιστικό αυτά όλα που μας είπε ο κ. Ζερβάκης. Γενικά γίνεται ένας χαμός, έτσι, δηλαδή
2: έχει μιλάμε τώρα... γεμίσει ο τόπος απατεώνες.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δηλαδή μισό λεπτό, τι... πρέπει να κλειστούμε λίγο στα καβούκια μας, έτσι, και να σηκώσουμε αγκάθια και κεραίες, να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι αυτό το πράγμα, είναι...
2: Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω, κάποιο θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο επιστημονικά το ζήτημα, με ποια έννοια το λέω. Για παράδειγμα, όταν να καταστήσουν σαφές, ας πούμε, σε αυτές τις ομάδες πληθυσμού, οι οποίες είναι πιο εύπιστες, ας το πούμε, πιο εύκολα θύματα, ότι με όποιον μιλάς και αφορά, παραδείγματος χάρη, οικονομικό θέμα, όποιος και να είναι, θα πρέπει να κλείνεις και να παίρνεις ένα άτομο εμπιστοσύνη. Σε παίρνει από το λογιστήριο, κλείσεις και θα σε πάρω πίσω εγώ. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί μια διαδικασία, ένας μπούσουλας για αυτούς τους ανθρώπους, να ξέρουν ότι αν γίνει αυτό θα αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο. Μην το βάλουμε συλλογική να σκεφτεί, που μπορεί να μην το αντιληφθεί, αλλά ό,τι έχει σχέση με χρήμα και τη μαρφή, για παράδειγμα,
0: και οικογενειακά θέματα,
2: αν υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, τότε θα πάρει στο τάδε πρόσωπο. Ένα ξάδερφο, μια βία, κάποιον άνθρωπο τέλος πάντων απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι του στενοκύκλου, έτσι ώστε να μην γίνει το πέθαμα. Με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να βρεθεί ένα άλλο μυαλό, ας το πούμε έτσι, ένας τρίτος παράγοντας, να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση εκείνη τη στιγμή και να καταλάβει τι περιποπέδει και να δώσει τις κατάλληλες συμβουλές. Διότι αν προσπαθούμε να πείσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τη συγκρότηση, να το πούμε έτσι, να αντιληφθεί ότι αυτό είναι απάτη ή είναι έτσι, θα το κάνω έτσι, θα το κάνω αλλιώς, τότε το παιδί είναι χαμένο. Διότι ό,τι και να του πει, όσες συμβουλές και να το δώσεις, εκείνη τη στιγμή θα βρέσει κλώση κατάσταση.
0: Και το θέμα είναι ότι είναι τόσο. Τόσο θρασείς αυτοί οι τύποι, οι οποίοι κάνουν και διαζώσεις επισκέψεις, δηλαδή με στολές, με διακριτικά, με εκεί
2: έτσι.
0: Πέρα. Εκεί πέρα τώρα θέλει θέλει κότσια από πιθανόν ηλικιωμένους ανθρώπους κλπ. Εντάξει, δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε την τρίτη ηλικία. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ξέρουν, ξέρω εγώ, δεν τους ενδιαφέρει το κινητό και η τεχνολογία.
2: Στην τρίτη ηλικία λειτουργεί περισσότερο το συνέστημα και λιγότερο η λογική. Πήγε το εγγόνι, του λέει δώστε.
0: Ναι. Είναι άλλο. Λοιπόν, να γυρίσουμε στην κουβέντα μας. Είχαμε μείνει στις αυτονόητες υπηρεσίες που πρέπει να έχει ένας Δήμος και στο θέμα της έγκαιρης ειδοποίησης που θα έπρεπε να είχαμε από πλευρά Δήμου στη μεγάλη κακοκαιρία. Όταν χτυπήσαμε το 112, όταν χτυπήσαμε όλα αυτά, εμείς ακόμα ήμασταν έτσι, κάπως έτσι.
2: Θυμόμασταν.
0: Ναι,
2: όχι απαραίτητα κυριολεξία, μεταφορικά θυμόμασταν σίγουρα.
0: Ναι.
2: Αν θυμόμαστε στην πραγματικότητα, ήταν άλλο θέμα, αλλά δεν μας απασχολεί.
0: Και μετά, αν γινόταν κούφια ώρα που τα ακούει κάτι, θα λέγαμε.
2: Μα
0: θα πρέπει να κάνουμε και τι δεν κάνουμε.
2: Σκεφτείτε τους γονείς οι οποίοι πήγαν τα παιδιά τους στο σχολείο και μετά από λίγο έπρεπε να τρέχουν να το ξαναπάρουν. Τι αλλαλούμ, τι πρόβλημα και ήδη, τι θα κάνει το παιδί, πώς θα πάνε στη δουλειά. Έγινε κομφούζιο.
0: Ο Ανδρουλάκης, ξέρεις τι είπε και το είπε και εδώ, λέει, εάν δεν είχατε κλείσει εγώ, λέει, τα σχολεία, αν δεν τα είχα κλείσει, σκέψου μου, λέει, σκεφτείτε τι θα γινότανε αν ήταν τα σχολεία ανοιχτά στον ομό και να έρχονται μηνύματα του 112.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή αυτός πρέπει να ανοίξει μια τρύπα να μπω μέσα, μου λέει, θα είχα ανοίξει. Οπότε γενικότερα υπήρξε ένας μη συντονισμός, ένας κακός συντονισμός και μια έτσι αμέλεια, θα λέγαμε κάπως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ανευθυνότητα, αλλά ήταν μια.
2: Συγγνώμη, τι είναι. Αλλά δεν είναι ανευθυνότητα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, σου στέλνει ένας ένα μήνυμα 6 παρά το πρωί. Είσαι δήμαρχος, είσαι βουλευτής, είσαι περιφερειακός σύμβουλος, δεν ξέρω τι είσαι, να μην πω την έκφραση. Και είναι από έναν θεσμικό φορέα. Γίνεται ο κακός χαμός. Περιμένουμε κουβάδες νερό. Πρωτοφανή περιστατικά.

0: και λοιπά.
1: Δηλαδή πρέπει... η κακοκαιρία έψε στον ύπνο το δίνω.
0: Όχι ρε παιδί μου, απλώς λέω ότι υπάρχουν
1: άμα λέμε ότι κοιμόμαστε μπορεί να και μπορεί το ένα. Άρα η κακοκαιρία έψε στον ύπνο το δήμαρχο.
0: Μπορεί, ναι.
1: Ξύπνησε έστω μετά από αυτή την κακοκαιρία.
0: Ξύπνησε, το είδε και πάλι δεν πήρε. Εκεί είναι τώρα το
1: ούτε πήρε.
0: Η γκέλα, έτσι.
1: Μα τρία εκεί... χρόνια δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Δηλαδή δεν το λέμε κακοπιστία. Αλλά ρε παιδιά, ένα σωρό ζητήματα τα βλέπουμε κάθε μέρα στους δρόμους.
0: Θεσμική κριτική.
1: Πού είναι κοινό
0: και
1: λέει. Ναι. Θεσμική. Ναι.
0: Θεσμική κριτική.
1: Εννοείται. Αρήμονο σε προσωπικό επίπεδο. Με το Μανώλη.
0: Όσον αφορά τώρα γενικότερα, επειδή έχουμε και καιρό να τα πούμε, γενικότερα με το πώς λειτουργεί ο Δήμος μας, γιατί μετά έχω και ένα άλλο θέμα να σχολιάσουμε, επειδή είστε ιδιαίτερα, έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία γι' αυτό. Γενικότερα, είμαστε του χρόνου και τον καιρό, θα είμαστε σε ανάλογη προεκλογική περίοδο για τα δημοτικά. Θα έχει ανάψει το Οκτώβριο, Νοέμβριο εκεί, θα έχουμε ιστορίες.
1: Τι μου λες τώρα, εχθές, ναι. Σαν χθες,
0: μη μου πεις
1: το 23 είχαν βάσει μια λήψη φύσατε, λέει Σταυρό, πάντα λέει. Πριν ρίξω το κάνω το σταυρό μου. Είναι ένα ανέκδοτο. Σταυρό, πάντα αλίμονο λέει. Πριν το ρίξω στην κάρπη,
0: έκανα το σταυρό μου.
1: Η σχολεία λοιπόν χθες, ότι συγγνώμη λάθος, 5 χρόνια θα του βάμε στη μάπα. Έτσι ακριβώς σχολεία.
0: Μα γιατί το κάνανε πενταετία τώρα και δεν το κάνανε, δεν το αφήσανε τετραετία και να γίνονται έτσι.
1: Για κάποιο συχνά το.
0: Για να τελειώνουμε.
1: Για κάποιο συχνά τη, να μην πω την έκφραση, το λάθος.
0: Το θέμα είναι, κύριε Βασιλάκη, ότι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, εντάξει, βλέπουμε το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Απαρτίζεται 1, 2, 3, ξέρω εγώ κλπ. Αυτό που με ανησυχεί εμένα, είμαστε και κάποια ηλικία τέλος πάντων τώρα, είναι ότι δεν βλέπουμε νέα φιντάνια να ξεπετάγονται. Από οποιαδήποτε πολιτικό χώρο, δεν απαραίτητο να είναι από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Δεν έχουμε πρόσωπα προτάσεις. Και όσο περνάει ο καιρός, μεγαλώνει και η απαξίωση. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι νεολαίας πολύ αξιόλογο και καλλιεργημένο και μορφωμένο και με ιδέες,
1: αυτό
0: με προτάσεις κλπ.
1: Πού να πάνε να μπλέξουν.
0: Και δεν θέλουν να ασχοληθούν.
1: Μα γιατί να ασχοληθούν.
0: Πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα.
1: Πώς θα το ξεπεράσουμε. Με συγχωρείτε ρε παιδιά, αλλά ποιος θα πάει στα απειλά. Ποιος θα πάει στα απειλά. Δεν αναφέρομαι στο σύνολο προς Θεού.
0: Ναι,
1: αλλά όταν βλέπεις μια κατάσταση που επικρατεί, υπάρχει κριτική. Μιλάμε για θεσμική κριτική. Και ακόμα θεσμικότερη νομίζω ότι γίνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τον όποιο δήμαρχο, με την όποια σύνθεση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα πολλές φορές. Πώς αυτό το πράγμα μετουσιώνεται σε πράξη, σε αλλαγή πολιτικής, αν λειτουργούμε με εγωισμό, ποιος εσύ που μου το λες, γιατί να το κάνω έτσι, εγώ στο μυαλό μου το έχω έτσι. Καρφωμένες ιδέες, παλιές ιδέες, ξεπερασμένες ιδέες πολλές φορές, εμμονές. Δεν προσαρμοζόμαστε στην πραγματικότητα. Δεν αναθεωρούμε πολλές φορές πράγματα που είναι αυτονόητα. Γιατί μα το είπα, λέει το είπα προεκλογικά. Ωραία. Αφέτησε και σε μια φορά, ανθρωπέ μου, την υπόσχεσή σου. Μην τα κάνει όλα πράξη, ανθρωπέ μου. Μην μα το δώσει, μα κακομάθει τώρα σαν δήμαρχο, για παράδειγμα, και αν μα τα κάνει ό,τι μα έταξε, μα το κάνει, θα στεναχωρηθούμε
0: πολύ. Κατεβαίνουν θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα οποία κάποιες φορές, σαν ιδέα και σαν τρόπο υλοποίησης, έχει δίκιο η αντιπολίτευση. Ξέρεις τι κάνει η συμπολίτευση. Αφήνει, λένε, ωραία. Δηλαδή ούτε καν τοποθετούνται, γιατί έχουν στο χέρι τους το 16, νούμερο 16. Είμαστε περισσότεροι, θα το περάσουμε. Αυτό δεν είναι σωστό να συμβαίνει. Πρέπει να. Αυτό δείχνει εγωισμό και δείχνει κάποιο είδους αλαζονία. Θα μου πεις.
1: Και αιμονές.
0: Θα μου πεις τώρα.
1: Έχουμε αιμονές.
0: Πλειοψηφία. Είμαστε. Ναι, αλλά είσαι πλειοψηφία, αλλά δεν κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί είναι το θέμα. Έχεις την πλειοψηφία, αλλά δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Πρέπει να ακούς και δεν είναι καθόλου υποτιμητικό για σένα να δέχεσαι και την πρόταση.
1: Το αντίθετο. Είναι θετικό. Δείχνει ότι υπάρχει διαλλακτικότητα, υπάρχει ναι. Πρόθεση συνεργασία για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Ή τη μείζωνο, ακόμα και τη ελάσσονο αντιπολίτευση, να δεχτούμε μια πρόταση να την υλοποιήσουμε.
1: Ναι. Αν κάτι είναι σωστό, δεν έχει σημασία αν αυτό το λέει η πλειοψηφία, αν το λέει η μειοψηφία.
0: Έτσι, αυτό είναι.
1: Αν το λέει ένα πολίτη, αν το λέει οποιοδήποτε, αν είσαι επισκέπτη. Εσύ πρέπει να το αξιολογήσει.
0: Εξάλλου όλοι στον ίδιο Δήμο ζούμε, όλοι στην ίδια πόλη δραστηριοποιούμαστε κλπ. Ο ένα βλέπει τον άλλον και του λέει καλημέρα, α πούμε, αν του λέει. λέει. Γιατί υπάρχουν κοσμοί που του λες καλημέρα και σε στέλνουν, ξέρεις. Α

0: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, όχι αυτό.
1: Καλά, έχουμε αυτό... για να χουίμε αυτό τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Έχουμε το οποίο πάει από το πατέρα στο γιο έτσι. Περπατάει από δίπλα σου, ούτε καλημέρα δεν λέει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ούτε καλημέρα δεν λέει. Ούτε, όχι να ακούσει για το παράπονο, έτσι είναι ακόμα χειρότερο.
0: Λοιπόν, εσύ κύριε Βασιλιάκη, έχεις μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα θέματα της υγείας και τα θέματα του νοσοκομείου. Έχετε περάσει από εκεί. Έχετε περάσει, μου φαίνεται, και χωρίς, δηλαδή
1: άμεση.
0: Έχετε κάνει, έχετε εξοδέψει χρόνο, έχετε κάνει προσπάθεια.
1: Και χρόνο και χρήμα και ψυχικό απόθεμα.
0: Ναι. Με την αλλαγή της διοίκησης, τώρα που είναι ένας καινούριος διοικητής, ο Νίκος Εκοκίνης κλπ. Υπάρχουν παρατηρήσεις, βελτιώνονται τα πράγματα, είναι τα ίδια, τι γίνει, τι συμβαίνει?
1: Νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, όχι όμως πάρα πολύ. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Περίμενα περισσότερα. Και περίμενα περισσότερα, ο κύριος Κοκκίνης έχει μια ιστορία στον χώρο, έχει τις διασυνδέσεις του. Ο τρόπος που το τοποθετεί και νομίζω ότι ήταν της άμεσης έγκρισης του υπουργού, περίμενε κανείς ότι θα έκανε κάποιες ρήξεις. Βλέπουμε την ίδια κατάσταση, ίδια πρόσωπα. Σε μεγάλο βαθμό να διαχειρίζονται το νοσοκομείο. Κάποιες αλλαγές έπρεπε να είχαν γίνει που δεν έγιναν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι παίχτηκε και ποιος ίσως έβαλε φρένο σε όλο αυτό το πράγμα. Μπορώ δηλαδή να υποθέσω, ας αντιλαμβάνεστε. Έχουμε μια κατάσταση παγιωμένη, είπαμε, μονοκαλλιέργειας. Θα μπορούσε να γίνει πολλά περισσότερα πράγματα.
0: Δηλαδή, να του είπανε δηλαδή, Νίκο, μαζέψου και άστα πολλά πολλά και κάνει αυτό που
1: είναι. Ναι, γιατί να αλλάξεις αυτόν που δεν ξέρει να ανοίξει, να πατήσει ούτε το κουμπί να ανοίξει τον υπολογιστή. Τι τον θες, καλός είναι, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται ο διευθυντής να ξέρει να ανοίξει τον υπολογιστή, ας πούμε. Δεν πειράζει που αυτοί εκεί πέρα, ξέρω εγώ, το έχουν κάνει μαγαζάκι τους και δεν έχουν κοπεί 40.000 παραπεμπτικά, 50.000 τώρα και έχει πάθει ζημιά το νοσοκομείο περίπου 400.000 ευρώ. Δεν πειράζει που η εισαγγελία διερευνά αυτή και αυτή την υπόθεση. Άστο ρε παιδί μου, όταν και όποτε ξεκαθαρίζει, άστο εκεί πέρα. Δεν μπορεί να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα μέσα στο νοσοκομείο και να μην λαμβάνονται αποφάσεις. Δεν κατάλαβα τη ζωπρόθεση. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορετική νοοτροπία σήμερα. Αλλά μην φτάνουμε από ένα άκρο της επιθετικότητας σε ένα άλλο άκρο της απόλυτης ανοχής. Και τη Νιρβάνα.
0: Μα δεν, τι είναι αυτό τώρα. 40-50.000 παραπεμπτικά δεν έχουν κοπεί. Γιατί, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό?
1: Για κάθε ένα από τα ζητήματα και ήταν, υπήρχαν κάποιες υποθέσεις, κύριε Βαρνακιώτη, που με έκαναν εντελώς αντιδημοφιλή, δυσάρεστο, όπως θέλετε, μισητό, αν το θέλετε. Δεν μπορεί να είχαν γίνει το 24, λοιπόν, με αφορμή κάποιο γεγονό. Μια βαριά κουβέντα που υπόθηκε στο πρόσωπό μου, έκανα μια έρευνα σε ένα ζήτημα. Δεν μπορεί λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο υπέρηχο του νοσοκομείου να έχουν γίνει, να είχαν γίνει τότε πάνω από 40.000 εξετάσεις υπέρηση και το σύστημα να ήταν σχεδόν μηδενικό των παραπεμπτικών. Δηλαδή Ιούλιο του 24. Ζήτησα με αφορμή, όπως είπα, κάποια ερώτηση στατιστικά του συγκεκριμένου υπερήχου και ζητάω παράλληλα να μου δώσουν από τα εξωτερικά ιατρία, από το γραφείο κίνησης, να μου δώσουν τον αριθμό των εξετάσεων οι οποίες γίνανε αυτό το διάστημα, δηλαδή από τον Ιανουάριο του 24 μέχρι τον Ιούλιο του 24. Το σύστημα λοιπόν ο υπερήχος να έχει καταγράψει γύρω στις 3.500 υπερήχους και το σύστημα των παραπεμπτικών, των εξετάσεων και των επισκέψεων κλπ. Να έχει καταγράψει 10-15. Σκεφτείτε λοιπόν ότι με ένα ελάχιστο κόστος περίπου 8,22 ευρώ που ήταν τότε ο υπέρηχος, αστείο από μια άποψη αλλά σε ποσότητα, με περίπου 5.000 υπερήχους το χρόνο, 5-8, 40.000. Λοιπόν, ο υπέρχος αυτός λοιπόν εγκαταστάθηκε το 16. Μέχρι σήμερα έχει κόψει γύρω στους 50.000 υπερήχους. 50.000 λοιπόν επί 8, πόσο μας κάνει?
0: 400.000.
1: Και σε 400.000 ευρώ να έχουν κοπεί ελαχιστότατα παραπεμπτικά. Μηδενικά. Δηλαδή, μία ζημιά για το νοσοκομείο 400.000 ευρώ. Έχει γίνει ο χαμός με τον κύριο Μαζωνάκη.
0: Η μοναδική.
1: Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω.
0: Μιλάμε μόνο για τους υπερήγους, δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Για τους υπερήγους που είναι ακραίο τότε, για τους υψηλόγου μην το. Μιλάμε για το Μαζωνάκη, για όλο αυτό το μαγαζί που είχε στηθεί και στο Κολωνάκι με το έτσι με τα αλλιώ, χωρίς πιστοποίηση. Μα το ίδιο συμβαίνει. Συγκεκριμένοι γιατροί λοιπόν έκαναν συγκεκριμένους περίχους εδώ να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση. Χωρίς, επιμένω και το τονίζω αυτό το σημείο, διότι το έκανα, δεν είχαν την πιστοποίηση με εξαίρεση έναν και μόνο από αυτούς. Οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία απολύτως πιστοποίηση. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εσείς θα πάτε σε ένα νοσοκομείο και θα σας εξετάσει κάποιος γιατρός, ο οποίος δεν έχει πιστοποίηση στο αντικείμενο το οποίο. Εσείς χρειάζεται τη βοήθειά σου. Κάτι αντίστοιχο από την περίπτωση Μαζωνάκη. Η περίπτωση Μαζωνάκηδες λοιπόν σε όλη την Ελλάδα είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δυστυχώς οι Μαζωνάκηδες. Και οι αντίστοιχοι γιατροί δεν είναι τόσο πολλοί, αλλά είναι ικανοί να δημιουργήσουν πρόβλημα.
0: Στην περίπτωση Μαζωνάκη μιλούσαμε για ιδιωτικό ιατρείο κλπ. Εδώ μιλάμε για δημόσιο νοσοκομείο όμως. Το οποίο
1: ναι,
0: είναι πιο σοβαρό το θέμα.
1: Σωστό. Απλά εστίασα στο ζήτημα ότι ένας μη πιστοποιημένος. Ένας ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένος για αυτό το πράγμα, όπως στην περίπτωση Μαζωνάκη, κάνει μια εξέταση, κάνει μια ιατρική πράξη, όπως θέλετε πείτε το, χωρίς να
0: είναι ταυτοποιημένος.
1: Να είναι πιστοποιημένος, χωρίς να είναι εξειδικευμένος. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Οπότε το αποτέλεσμα που θα σου δώσει δεν είναι εγγυημένο ότι ισχύει. Μπορεί και να μην ισχύει.
1: Όχι μόνο. Και άντε να βγάλει άκρη, διότι πρώτον δεν έπαιρνε αντίγραφο του υπερήχου σπάνια και δεν καταχωρούνταν και τα στοιχεία μέσα στον υπερήχο. Άρα πήγε ο Βαρνακιώτης μετά. Καλό, ο Βαρνακιώτης δεν θα μπορούσε, το Βασιλάκης. Λοιπόν, πήγε μετά και λέει: δώσου μου σε παρακαλώ τους υπερήχους που έχω κάνει. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν έγραφε πουθενά Βασιλάκης, Βαρνακιώτης, το Α, το Β. Ανώνυμο. Και αυτό παράνομο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ανώνυμη καταχώρηση μέσω υπέρηχων των εξετάσεων. Μη έκδοση παραπεμπτικών, μη πιστοποίηση. Όλο αυτό δείχνει μια πολύ πολύ σοβαρό κατά. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα έγινε το 24, υπήρξε απόφαση το καλοκαίρι του 24 του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν παρουσίασα τα στοιχεία, να κόβονται τα παραπεμπτικά. Στάτησε σε όλα τα νοσοκομεία, δεν θέλαμε να το κάνουμε προσωπικό. Είναι μια γενική οδηγία, λέμε μπορεί να γίνει. Και όμως συνεχίζεται από το 24 η ίδια κατάσταση μέχρι σήμερα. Ακόμα και τώρα.
0: Άνω τελεία. Μια ερώτηση να κάνω για αυτό το θέμα. Ποιος είχε την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου αν αυτή η διαδικασία γίνεται σωστά? Δηλαδή, στο να κοπεί ένα παραπεμπτικό, στο να γίνει ένας υπέρηχος,
1: δεν υπήρχαν
0: να είναι ο γιατρός πιστοποιημένος κλπ. Ποιος ήταν υπεύθυνος?
1: Στο καλόπιστο,
0: ναι.
1: Είναι αυτονόητο αυτό. Κανείς δεν περίμενε ότι θα συνέβαινε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Όμως εντοπίστηκε.
0: Και μετά ξανάμανα τα ίδια.
1: Διατάχθηκε προκαταρκτική. Η προκαταρκτική επιβεβαίωσε την καταγγελία. Διατάχθηκε ΕΔΕ. Έγινε η ΕΔΕ, διαπίστωση η ΕΔΕ. Έμαθα το σχολήθηκε και ο εσωτερικός έλεγχος της είπε. Και ότι και αυτός εντόπισε αντίστοιχα ευρήματα. Πώς γίνεται να έχουν περάσει 2 χρόνια και να μην έχει γίνει τίποτα? Η ΕΔΕ μάλιστα μπήκε στο αρχείο. Η ΕΔΕ μπήκε στο αρχείο με πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, της τότε διοικήτριας. Πρότεινε να μπει στο αρχείο. Δεν θα το σχολιάσω παραπέρα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν ανοιχτές ιστορίες στη δικαιοσύνη πλέον. Διότι δεν μπορεί να διασύρωμαι για ζητήματα τα οποία υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν αποδείξεις, επιβεβαιώνεται από πλήθος εγγράφων κλπ. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, έτσι, να είμαστε κερατάδες και δαρμένοι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν σοβαρά ζητήματα. Περίμενε λοιπόν, για παράδειγμα, τον κύριο Κοκκίνη που έχει στα χέρια του βεβαίως αυτή την υπόθεση, να έχει λάβει άμεσα μέτρα. Δεν μπορεί να επιτρέπει στους γιατρούς να συνεχίζουν να κάνουν, για παράδειγμα, υπερήχους χωρίς να έχουν απαιτούμενη πιστοποίηση.
0: Αυτονόητο.
1: Δεν μπορεί να συνεχίζεται να μην εκδίδονται παραπεμπτικά και να ζημιώνεται το νοσοκομείο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ Και από την άλλη μεριά να υποεκτιμάτε το έργο του νοσοκομείου, διότι όταν δεν κόβονται παραπεμπτικά, όταν δεν κόβονται επισκέψεις.
0: Δεν δείχνει παραγωγικότητα του νοσοκομείου.
1: Έτσι ακριβώς. Και η παραγωγικότητα, λοιπόν, τα λεγόμενα DRG και πάει λέγοντας, που είναι μια διαδικασία αξιολόγηση, επηρεάζουν και τη χρηματοδότηση και την πορεία του νοσοκομείου και την προσφορά του γενικότερα. Άρα το ρόλο που έχει και την αναγκαιότητα αυτό το νοσοκομείο να είναι σωστά στελεχωμένο, διότι δείχνει ότι είχε ένα σοβαρότατο όγκο δουλειά. Περίμενα λοιπόν να γίνουν κάποια πράγματα. Δεν τα είδα.
0: Δεν
1: τα είδα. Είναι για μένα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, σαν πολίτης, σαν δημότης και σαν άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί το νοσοκομείο μας, γιατί δεν περιφρουρούμε σωστά αυτό το πράγμα το οποίο μας παρέχει δυνατότητες να έχουμε μια καλή υγεία, να μας περιποιηθούν εκεί, να μας δώσουν τα φάρμακά μας, να κάνουμε, να δείξουμε. Γιατί πάντα τα τελευταία χρόνια να είναι μια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας να είναι υποομοιρία. Γιατί να μην δουλεύουν τα πράγματα ρολόγια, αφού είναι για όλους μας.
1: Γιατί
0: δεν είναι μόνο για λίγους.
1: Υπάρχουν πολιτικοί και συνδικαλιστοί ρολόγοι. Και είμαστε και μια κλειστή κοινωνία. Και σε ξέρω, ρε Βαγγέλη, ρε παιδί μου, τώρα χθες τα πήραμε. Τώρα μου τη βγήκες και δεν σου αρέσει αυτό. Και εντάξει, ρε παιδί μου, άσο το δούμε. Δεν το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Εμείς μπορούμε να είμαστε κολλητοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάνω σε αυτό το πράγμα θα χτίσουμε την ανοχή, και ειδικά όταν μιλάμε για σοβαρά ζητήματα όπως αυτά της υγείας. Δεν μπορεί λοιπόν εγώ να δέχομαι πιέσεις, που δέχτηκα αρκετά πολλές πιέσεις για διάφορα ζητήματα σε μονάδες υγείας του νομού από τον βολευτή, τον κύριο Πλακιωτάκη τότε, και αναγκάστηκα σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί αυτά ήταν δεδομένα, από όχι, διότι έβλεπα ότι αυτό δεν είναι στο συμφέρον. Το δομόν υγείας δεν είναι σε συνέπεια και των πολιτών, των ασθενών. Δεν μπορούμε να λέμε σε όλα ναι. Δεν είναι όλα πολιτική. Υπάρχουν κάποια όρια. Λοιπόν, δεν μπορεί να ενοχλούνται κάποιοι επειδή δεν τους κάνει χατήρια.
0: Και γίνεται το μαύρο πρόβατο δηλαδή.
1: Δεν με απασχολεί. Ναι, εγώ είμαι μαύρο πρόβατο και από πριν. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, δημιουργούνται δυσαρέσκειες. Τι γίνεται. Ξεκάθαρα. Δεν πάμε σε ένα φορέα. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι λογική. Δεν πάμε κάπου γιατί θέλουμε να λέμε ότι έχουμε μια καρέκλα. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα αποτέλεσμα καλύτερο για εμάς, για τους φίλους μας, για την οικογένειά μας, για τους παραέξους, για τους συμπολίτες μας. Δεν πάμε εκεί να λέμε εγώ με κάποιος. Αλλήμον, πατήσαμε στο σιγαρόχαρτο και νομίζουμε ότι πήραμε μπόι. Εκεί έχουμε καταλήξει. Πάμε για να προσφέρουμε, να βοηθήσουμε αν μπορούμε. Και το βράδυ όταν πηγαίνουμε στο σπίτι μας, όταν τελειώνει μια συνεδρία, όταν τελειώνει κάτι, να κοιμόμαστε με καθαρή συνείδηση. Και το πρωί που θα κοιτάζουμε τη φάτσα μας στον καθρέπτη, να μην το φτύνουμε. Να μην τρεπόμαστε για αυτό που βλέπουμε. Αυτή είναι για μένα η λογική της δημόσιας προσφοράς. Να κάνουμε κάποια στιγμή την αυτοκριτική μας. Λες, έκανα αυτό ή δεν έκανα το άλλο, ήταν σωστό. Μην περιμένουμε την κοινωνία να μου πει γιατί δεν είδες το μήνυμα 6 ώρα το πρωί, γιατί δεν πήρες τηλέφωνο στη 9 η ώρα. Γιατί δεν έκανες αυτό, γιατί δεν έκανες τον άλλο. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν στα δημόσια πράγματα, είτε αφορά το κομμάτι του κοινοβουλευτικού, είτε αφορά την αυτοδιοίκηση, οποιοδήποτε έχει σχέση με κέντρο εξουσίας, θα πρέπει να κάνουν ήδη κριτή στον ίδιο τον εαυτό. Μόνοι τους να λένε το έκανα σωστά αυτό. Το έκανα λάθος, αλλά το έκανα από πρόθεση και δεν περίμενα αυτό το λάθος, ή το έκανα γιατί πραγματικά.
0: Και να δέχομαι την κριτική, να τη δέχομαι την κριτική και να βελτιώνομαι. Αν είναι κακόπιστη, να αντιδρώ. Αλλά αν είναι καλόπιστη κριτική, να διορθώνομαι και να γίνομαι καλύτερο την επόμενη μέρα. Έτσι δεν είναι.
1: Κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα η τέο διοικήτρια εναντίον μου κάποια στιγμή. Mm-hmm. Δεν θα το επεκτείνω. Θέλω να πω ότι έκανε μια κίνηση. Όλα τα ευρήματα, ακόμα και η ιδέα που διατάχθηκε και αφορούσε θάνατο, με δικαιώνουν, κατά την άποψή μου. Υπήρχαν λάθη και παραλήψεις και καταλογίζουν ευθύνες. Ξεκάθαρα. Εγώ όμως σύρομαι στα δικαστήρια, γιατί τόλμησα να αναδείξω ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Λάθη θα γίνουν, παραλήψεις μπορεί να υπάρξουν, η επόμενη μέρα είναι τι. Θα κλείσουμε το στόμα του καθένα που τολμάει να εκφράσει μια αγωνία, που τολμάει να αναφέρει προβλήματα, ζητήματα σοβαρά. Θα φημώσουμε την ενημέρωση, θα φημώσουμε την πληροφόρηση, γιατί νομίζουμε ότι τι, ότι κάνουμε καλό. Είναι δυνατόν να λέμε ότι επειδή είπαμε το Α ή το Β, είτε αφορά τα νοσοκομεία, είτε αφορά το Δήμο, κάνουμε ζημιά. Από πού ως πού η αλήθεια κάνει ζημιά? Το ψέμα κάνει ζημιά. Η συγκάλυψη αλήθειας κάνει ζημιά.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα, και δεν είναι μόνο το νοσοκομείο, κύριε Βαναγιώτη. Να πω γιατί έχω ανοίξει φάμπρικα. Έτσι. Είναι το θεραπευτήριο. Δικάζομαι στις 26 του μήνα για μια υπόθεση με ψήρες πριν κάποια χρόνια. Δεν θυμάμαι πότε.
0: Με ψήρες.
1: Με ψήρες στο θεραπευτήριο. Φέρα ένα περιστατικό στο νοσοκομείο, εποχή COVID, σε 2-3 μέρες γέμισε ψήρες το τέτοιο. Ο θάλαμος. Τη χειριζόταν ο τότε διευθυντής.
0: Του θεραπευτήριου.
1: Του θεραπευτήριου. Ότι αυτό του κόστησε στο νοσοκομείο. Μα για να υποαστούν οι ψήρες, τα αυγά, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Δεν υποάζονται σε 3 μέρες, σε 4 μέρες ή παραπάνω μέρες. Άρα ήρθε με τις ψήρες. Δεν μπορεί να σκουρέψει γουλή τους περιθαλπόμερους μέσα στο θεραπευτήριο και μου λες ότι δεν έχει πρόβλημα ψήρες. Δεν μπορείς να τους κουλεύεις επίσης γουλή, διότι αυτό είναι στην ουσία ισοδυναμή με ξεφτελισμό και.
0: Νόμος 4.000 δηλαδή, σιγά.
1: Έτσι. Και χωρίς να έχεις λάβει την άδεια πολλών εξ αυτών. Έτσι. Και δεν είναι και αποτελεσματικό μέτρο. Και τι καταλήξαμε να κάνει μηνύσεις ότι ήταν ψέματα με τις ψήρες. Να σας πω λοιπόν, διότι πλησιάζουμε στο δικαστήριο, ότι ζήτησα να λάβω αντίγραφο της ΕΔΕ που είχε γίνει και εκεί πέρα και η οποία με δικαιώνει από
0: και δεν υπάρχει.
1: Δεν αρνείται να μου τη δώσει η διοίκηση. Με το σκεπτικό τώρα ότι έχουν αλλάξει ο Βασιλίκη, γιατί του παραιτήθηκε ο πρόεδρος. Ταυτόχρονα όμως συνέβη και άλλο ένα γεγονός. Με εντολή της νέας διοίκησης, νέας διευθύντριας της προσωρινής που υπάρχει εκεί πέρα. Δεν ξέρω το παρασκήνιο, αλλά αυτή είναι η διευθύντρια και μάρτυρας κατηγορίας μου σε αυτό. Ξανακουρέψανε γουλή όλους οι δόμους περιθαλπόμενους του θεραπευτηρίου. Με εξαίρεση κάποιους ελάχιστους από ό,τι έμαθα, οι οποίοι αντιδράσαν και δημιούργησαν επεισόδιο και αρνηθήκαμε.
0: Αυτό είναι πρόσφατο.
1: Πρόσφατο, είναι 2-3 εβδομάδων. Μάλιστα. Η καταγγελία πήγε στη διοίκηση στο Ηράκλειο. Η καταγγελία βρίσκεται στα χέρια τους. Τους ενημέρωσα. Τους έστειλα και σχετικό άρθρο. Δεν έχουν πράξει τίποτα. Ουδής με έχει ενοχλήσει, ουδής με έχει ρωτήσει και όταν τους ρώτησα να μου πούν αν έχουν προχωρήσει οποιαδήποτε ενέργεια, δεν μου έχουν απαντήσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν δίπλα μας να υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις και να μην μιλούμε και να μην αντιδρούμε. Ακόμα και ο Δήμος. Και ο Δήμος έχει λόγο εκεί πέρα. Και η Διεύθυνση Υγείας έχει λόγο εκεί πέρα. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα δημοσίευμα στον τύπο, να βγαίνει κάτι προς τα έξω, να καταγγέλλεται κάτι πολύ σοβαρό και την επόμενη μέρα να μην σηκωθεί η υπηρεσία, η Διεύθυνση Υγείας, η κοινωνική υπηρεσία, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, ο εισαγγελέα, δεν ξέρω ποιοι είναι τέλος πάντων, και να πάνε να ελέγξουν. Λέει η αλήθεια αυτό ο Καραγκιόζης ή διασπείρει ψευδείς ειδήσεις.
0: Γιατί αν διασπείρει ψευδείς ειδήσεις, θα
1: υποστείτε. Βέβαια, να υποστείτε τις συνέπειες.
0: Πολύ σοβαρές συνέπειες.
1: αλλά προσέξτε, επειδή βιαζόντουσα κιόλα, έτσι τραυματίστηκαν και κάποιοι με τη μηχανή. Άντε να το διαπιστώσει, γιατί εντάξει. Το κούρεμα, το γουλί το βλέπεις και σε 2 εβδομάδες, σε 3 εβδομάδες, σε ένα μήνα βλέπεις γυναίκες κουρεμένες γουλί.
0: Όχι, ρε.
1: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Αλλά δεν θα δεις τις πληγές που γίνανε. Οφείλε λοιπόν να υπάρξει άμεση δράση και όχι κουκούλωμα. Κουκούλωμα. Μιλάμε για κουκούλωμα. Δεν μπορεί λοιπόν να ζούμε δίπλα σε μια τέτοια δομή και να μην νοιαζόμαστε πώς διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Είναι απαράδεκτο. Για μένα είναι απαράδεκτο, το λέω. Και αφορά και την αντιπεριφέρεια, και αφορά και το Δήμο, και αφορά και τη δικαιοσύνη. Και αφορά βεβαίως και το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, πώς το λένε αυτό που εδράζεται στο Ηράκλειο, και το οποίο έχει τον έλεγχο και τη διοίκηση αυτών των δομών, να του πηγαίνει μια καταγγελία
0: και
1: να μην. Έτσι. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Δεν απαντά.
0: Όχι, είναι ενημερωμένο το κέντρο.
1: Είναι ενημερωμένο, βεβαίως υπάρχουν τα email, και να μην απαντά. Να μην απαντά, να μην λέει τι έκανες ή δεν έκανες. Δεν σου ζητάει κανείς λεπτομέρειες, διέταξες κάποιο ΕΔΕ, για παράδειγμα, διαπίστωσες κάποιο πρόβλημα, έκανες κάποιο. Απλά πράγματα. Δεν σου λέει κανείς δώσε λεπτομέρειες, αλλά δείξε ότι κάτι έκανες. Όχι αόριστες απαντήσεις μέσω της γραμματείας. Η γραμματεία να απαντάει με ανυπόγραφο κείμενο, ώστε να έχει εκτελεστική αρμοδιότητα, αποφασιστική, και μιλάει για λογαριασμό του Προέδρου. Είναι τραγικές οι καταστάσεις. Και το λέω γιατί ξυπνάμε ένα πρωί και έχουμε ένα μακαρίτι μαζονάκι, ξαναγυρίζουμε στο ίδιο θέμα, σοκαριζόμαστε όλοι και ασχολούμαστε πόσο καιρό με αυτό το πράγμα. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπε, υπάρχουν χιλιάδες μαζονάκηδες σε αυτή την κοινωνία.
0: Και υπάρχουν πράγματα που
1: συμβαίνουν και δίπλα. Ακριβώς. Δεν μπορούμε λοιπόν να στεναχωριόμαστε, δεν μπορεί να συζητάμε για το μαζονάκι. Δεν απαξιώνω, προσέχω, έτσι δεν το λέμε από την έννοια. Και την ίδια στιγμή για τον άνθρωπο της διπλανής μας πόρτας θα διαφορούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι για μένα υποκρισία. Υποκρισία, το τονίζω. Υποκρισία. Και αν τολμήσει κάποιος να αναδείξει αυτά τα ζητήματα και να μας χαλάσει αυτή τη βιτρίνα την οποία φτιάχνουμε, έτσι να τον κυνηγάμε. Όπως και αν λέγεται αυτός. Να προσπαθούμε να του κλείσουμε το στόμα. Όπως και αν λέγεται αυτός. Είναι απαράδεκτο.
0: Μάλιστα. Ανοίξατε πάρα πολλά θέματα και πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Φυσικά η εκπομπή θα βγει και στα podcast του CNA και του Διάβλου. Και θα ήθελα καταρχήν, σας βλέπω έχετε αναστατωθεί λίγο, ηρεμήστε. Σας πνίγει
1: ναι. Με ενοχλεί βαθιά η υποκρισία. Δεν μπορεί από μια μεριά να πουλάμε ευαισθησία. Δεν μπορεί να πουλάμε ευαισθησία.
0: Υποκρισία σαν τη θρησκοληψία.
1: Δεν μπορεί. Δεν έχει κοινωνική υπηρεσία ο Δήμος. Και δεν μπορεί να ασχοληθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχουν ζητήματα μέσα στο νοσοκομείο. Δεν είναι όλα στραβά. Προς Θεού. Έχω εμπειρίες, θα σας πω. Θέλω να σας πω για έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Κυρία Ροβίθη. Είμαι μια Κυριακή λοιπόν στο νοσοκομείο με αφορμή ένα άλλο περιστατικό. Ξαφνικά χτυπάει ένα νούμερο άγνωστο, το κλείνω. Στέλνω μήνυμα. Μου στέλνει μήνυμα πίσω. Το βλέπω μετά από λίγο. Είμαι τάδε, ψάχνω αυτό το περιστατικό. Ήθελε να επικοινωνήσει με κάποιο στενό πρόσωπο ασθενούς. Mm-hmm. Είχε χάσει το τηλέφωνο του. Η μέρα Κυριακή. Θυμήθηκε η γυναίκα, κυρία Ροβίθη, η γιατρός αυτή, και διακάτηκα ότι με είχε δει μαζί. Έψαξε και βρήκε το τηλέφωνο μου να επικοινωνήσει μαζί μου για να μπορέσει να έχει επαφή με το πρόσωπο που ήθελε. Για σοβαρή περίπτωση. Και λες, ρε παιδί μου, υπάρχουν όλα αυτά τα στραβά, αλλά υπάρχουν και κάποιοι προβολείς, μπορώ να το πω, που μπορούν να φωτίσουν το σκοτάδι αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε και αυτά τα πράγματα, και είναι ίσως η αιτία που δεν τα φέρνουμε όλα τούμπα, δεν τα ανακατεύουμε όλα. Και δεν είναι μόνο η κυρία Ροβίθη, υπάρχουν και άλλοι γιατροί μέσα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, έτσι, που ξέρουμε ότι είναι έντιμοι, όπως ο κύριος Μουδατσάκης, ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας, που έγινε μέχρι και ΕΔΕ εναντίον του για περιστατικό που δεν προκλήθηκε από τον ίδιο, που προσπάθησε να το διορθώσει, ας το πούμε έτσι, που έφτασε στο σημείο να είναι ακόμα και θύμα απόπειρας εκβίασης, έτσι, και αυτόν τον άνθρωπο να τον κυνηγάμε. Δεν μπορεί να γίνεται. Πρέπει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ξέρουμε το επίπεδό τους, ξέρουμε την προσφορά τους, και υπάρχουν και άλλοι. Το τονίζω, υπάρχουν και άλλοι, δεν εστιάζουμε σε ένα-δύο πρόσωπα. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και πολλούς άλλους μέσα στο νοσοκομείο, και μαζί με τους γιατρούς υπάρχει και το νοσηλευτικό προσωπικό. Έτυχε να έχω 2-3 περιπτώσεις μαζεμένες. Το λέω τώρα και ίσως πλατιάζω, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ήμουν λοιπόν κάποιες ώρες στο νοσοκομείο και ως ασθενής και ως επισκέπτης, στα ΤΕΠ για παράδειγμα, αλλά η πληροφορία και από όλου. Έβλεπα αλλοδαπούς. Και να υπάρχει μια πολύ καλή εξυπηρέτηση, να μιλάνε αγγλικά όλοι τους. Πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ένα ξένο άνθρωπο εδώ πέρα, μπορεί να επικοινωνήσει, να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Έβλεπα ανθρώπους οι οποίοι, ίσως και εγώ μιλάω από αυτούς, εντάξει, τελειώσαμε, δεν χρειάζεται άλλο. Πασχολείται, όχι, εδώ θα κάτσεις μέχρι να σιγουρευτούμε. Πολύ σημαντικό να μην θέλω να σας ξεχνάω. Υπάρχουν βέβαια και παράπονα. Υπάρχει ένας δεσμός, υπάρχει μια υποστελέχωση, αλλά μέσα σε αυτό μπορούν να γίνουν και λάθη. Και κάποια λάθη είναι ανοιχτά. Ειδικά το δεν είναι σοβαρά. Πρέπει να ανεχόμαστε, πρέπει να περιμένουμε κιόλας, γιατί πρέπει να υπάρξει μια ιεράσεις σε όλα αυτά. Πού θέλω να καταλήξω. Το ότι πολλές φορές γκρινιάζουμε δεν είναι ότι ισοπεδώνουμε ότι άλλο υπάρχει μέσα. Το αντίθετο. Λέμε αυτά είναι καλά. Αλλά προσέξτε, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Εκεί πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Εδώ έχουμε μια ανάγκη. Εκεί κακώς κάνετε τα στραβά μάτια. Διορθώστε το. Χτυπάς καμπανάκι. Γιατί? Για να γίνουν καλύτεροι. Δεν πάω να αποδομήσω εγώ τον Βαρνακιώτη. Δεν πάω να τον εκοντίνω. Δεν πάω να τον καταγγείλω με την έννοια ότι θέλω να τον εξοντώσω ως διοικητή, ως προσωπικότητα, οτιδήποτε. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για όλους μας.
0: Να το κάνουμε καλύτερο, ναι.
1: Βοηθάει η κριτική. Χωρίς κριτική, ο καθένας είναι ανεξέλεκτος. Δεν δίνει και σημασία. Διαφορετικά, ο φόβος λέει φυλάει τα έρμα. Μπορεί να είναι καλός στη θέση του, αλλά με λίγη κριτική, πιστεύω καλόπιση, γίνεται ακόμα καλύτερο. Δεν τον βλάπτεις αυτόν τον άνθρωπο, τον βοηθάς.
0: Η κριτική μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι και σωστή, αλλά η κριτική μπορεί να ανοίξει και μια κουβέντα. Και να βγουν πράγματα. Έτσι, όχι δεν και καλά άσχημα.
1: Βεβαίως,
0: να βγουν αποτελέσματα τα οποία να βοηθήσουν.
1: Και η κριτική είναι ραβδί. Όπως και η ενέργεια είναι ραβδί. Έχει δύο άκρες. Εγώ που έκανα την κριτική, αν είμαι λάθος, πρέπει να υποστώ τη συνέπεια. Ναι, αυτός είναι καραγκιόζης. Αυτός έλεγε ψέματα. Αυτός σκοφαντούσε. Αν πράγματι έτσι είναι, ευχαρίστως. Να αποδεχτώ και να αναγνωρίσω το σφάλμα μου.
0: Ναι, να πεις ότι είμαι λάθος.
1: Αλλά αν δεν είμαι λάθος, πρέπει εσύ να αναγνωρίσεις το σφάλμα σου.
0: Δεν το κάνουν όλοι αυτό.
1: Μα έτσι θα πρέπει να λειτουργούν σε αυτά τα ζητήματα. Ναι, δεν είναι όλα πολιτική. Αυτό που είπα και είναι. Πρέπει να τα προσεγγίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, κάπου το έχουμε τραβήξει υπερβολικά σε λάθος λογική. Πάμε να μπούμε στη λογική της κακόπισης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου έτσι.
0: Ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί κάτσαμε και πολύ παραπάνω σήμερα και δεν ξέρω αν είχατε και κάτι άλλο.
1: Νομίζω
0: να κάνετε...
1: ήμουν και λίγο φλίερος, αλλά...
0: Όχι, δεν ήσασταν καθόλου φλίερος. Εξάλλου εδώ κάνουμε συζήτηση, δεν κάνουμε συνέντευξη με κανέναν. Συζητάμε όμορφα πράγματα κλπ. Τα οποία είναι θέματα της καθημερινότητας και μπορεί να βγούμε από εδώ, από το γραφείο έξω και να χρειαστεί να κάνουμε... Χρειαστεί να πάμε να δούμε τι γίνεται. Οπότε αυτά είναι θέματα καθημερινότητας και εμένα μου αρέσει έτσι να τα συζητάμε και ιδιαίτερα να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα εάν ο καλεσμένος είναι φλίαρος. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Πρέπει να τα λέω όλα εγώ. Λοιπόν,
1: αυτό μπορεί να σε εκθέσουμε. Διότι σαν να λες ότι εγώ ήθελα να πω αυτά που λες εσύ, αλλά δεν θέλω να πω. Άρα γίνε εσύ κακός.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη. Συνεχίστε να γράφετε, να κάνετε όλα αυτά που κάνετε και πάντα θα είμαστε και στην διάθεση. Αν θέλετε, αν θέλεις Μιχάλη και εσύ να μιλήσω λίγο στον ενικό,
1: έτσι.
0: Για να προχωράμε και να προβάλλουμε πράγματα τα οποία βοηθάνε την κοινωνία.
1: Να κάνουμε την κοινωνία και
0: λοιπόν.
1: Να κάνουμε καλύτερο τόπο. Νομίζω έτσι. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων μας.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είμαστε να διαφωνούμε, μπορεί να έχουμε διαφορετική προσέγγιση σε ζητήματα. Σημασία όμως είναι ποιος είναι ο στόχος.
0: Έτσι.
1: Αν συμφωνούμε στο στόχο, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα λύσουμε.
0: Σημασία έχει η διαδρομή γενικότερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: Εδώ και με πολύ μεγάλο extent, να το πούμε και λίγο αγγλικά δηλαδή, με αυτό το διευρυμένο ωράριο της σημερινής εκπομπής, φτάνουμε στο τέλος. Εμείς θα τα ξαναβούμε πάλι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα στις 9 το πρωί, πρώτο Θεός, έτσι να είμαστε καλά. Μείνετε μαζί μας, ακολουθούν οι επόμενες εκπομπές εδώ του Διάβλου Κρήτης και σήμερα το απόγευμα Παρασκευή στις 4 θα είναι η εκπομπή «Ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη» και το Σαββατοκύριακο στις 4, Σαββατοκυριακή, ξεκινάνε και τα μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Εμείς τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά.
3: Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
5: εκστασιαστεί.
4: Όλα...
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
6: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.

0: Σε ταξιδεύει.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Στο αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
1: Έχω μετά θα πάνε εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των καταστημάτων.

0: ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan, Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεφη.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
5: Στο Ιντερβέτ & Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Πιο κουρουμουντού δεν γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται καθόλου. 9 του Οκτώβρη.
1: 9 Οκτώβρη.
0: Ορίστε, ορίστε. Δεύτερο Σαββατοκύριακο και κλείνουμε και το δεκαήμερο αύριο.
1: Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα.
0: Έτσι. Τι ωραίο το αυγουλάκι μας έχει σώσει πάρα πολλές φορές η τροφή αυτή.
1: Ξέρεις ποια άλλη παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα?
0: Για πες.
1: Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
0: Εντάξει, κάποτε.
1: Μαγικό.
0: Τώρα είναι σε έλλειψη το ταχυδρομείο. Έτσι. Λίγα ταχυδρομεία έχουν
1: κάποτε
0: μείνει.
1: Κάποτε που υπήρχαν.
0: Στη χώρα μας. Η μέρα του αυγού όμως είναι πολύ χρήσιμο.
1: Πιο
0: είναι...
1: λογική και προσιτή σου φαίνεται.
0: Ναι, να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι και καιροί τέτοιοι δύσκολοι που σε βγάζουν από την δύσκολη θέση του να ψάξεις να ρες τι θα φας, ρε παιδί μου. Θέλεις να φας κάτι το οποίο είναι και δυναμωτικό, με πρωτεΐνες, και να μην ασχοληθείς πάρα πολύ. Θα κάνεις μια ομελέτα, μπορεί. Κάνεις ένα σφιχτό αυγό ή μάτι, επίσης. Κάνεις και μια σαλάτα. Ορίστε η τροφή. Μια
1: μανάρι
0: χαρά.
1: Μου τα κάναμε σαλάτα.
0: Μια χαρά τροφή. Τρία σφιχτά αυγά και μια ωραία σαλατούλα. Έτσι και μαγειρεύεις στο σπίτι σου, τρως καλά. Εντάξει, μερικοί ξέρω ότι δεν θα χορτάσουν αυτό. Αν δεν φάνε τη μασαμπούδα του στο κρέας, δεν θα. Αλλά γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, επίσης το αυγό είναι ό,τι πρέπει από εδώ και πέρα μέχρι και τις εκλογές. Ρίξε αυγό να πάει σύννεφο.
1: Όχι, πάνε χαμένα τα αυγά.
0: Τα αυγά δεν πάνε χαμένα, έχει κάτι τα οποία είναι κάτι
1: χαζά,
0: κάτι
1: κλούβια,
0: κάτι παλιά που μυρίζουν. Αυτά ουσιαστικά πρέπει να ρίξεις έτσι κι αλλιώς, μην ρίξεις τα καλά. Έτσι είναι και κάτι άλλο που κάνουν 12 λεπτά το ένα, που είναι πολύ μικρά. Κάνουν τη ζημιά τους δηλαδή, λερώνουν χωρίς να ξοδευτείς και πολύ. Οπότε η παγκόσμια ημέρα του αυγού σήμερα Παρασκευιάτικο είναι ό,τι πρέπει, από όλες τις απόψεις. Και μια που είναι έτσι τα πράγματα, να σου πω, μικρός αυτό το κορμί δηλαδή έχει χτιστεί με χτυπητό αυγό με κακάο και ζάχαρη.
1: Τρώγαμε,
0: μου φτιάχνει η μάνα μου συνέχεια τέτοιο.
1: Ναι, έλα να δυναμώσεις το αυγό σου,
0: το αυγό σου να δυναμώσεις, μου λέγε.
1: Έφτιαχνε η γιαγιά μου σε κάποια ξαδέρφια μου. Αλλά παιδιά, δεν εγώ αηδίαζα, δεν ήθελα ποτέ.
0: Τέλειο ήταν. Τέλειο. Τέλειο. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Φοβερή γεύση. Αλλά ήμασταν και παιδιά κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, το τρώγες και το αυγό σου με τη ζάχαρη εκεί που είχε.
1: Φουλ ζάχαρη.
0: Ναι, είχε. Τι άλλο με αυγό, να σου πω.
1: Δεν ξέρω
0: τώρα, δεν μου έρχεται τώρα.
1: Αυγόφιλες.
0: Και αυτό, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυγόφιλες μου φτιάχνανε, σε τρώω.
0: Πρέπει να πας στο Παρίσι να τις φας τις αυγόφιλες που τις κάνουν τέλειες εκεί.
1: Ναι.
0: Τέλειες. Λοιπόν. Πάμε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε. Να, ορίστε, σήμερα
1: Παρισί.
0: Ταξιδέψαμε ήδη, αλλά έρχεται στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για αυτά τα γραμματώσιμα. Αυτή τη σειρά με τα φαγητά, mm-hmm. έτσι. Τι, έχεις διαφωνία, δεν σε αρέσει η σειρά?
1: Καθόλου.
0: Είχε καιρό να βγει η σειρά από το ταχυδρομείο, από ό,τι λέγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω το εξής. Mm-hmm. Ποιο είναι ο σκοπός, το γραμματώσιμο, ας πούμε. Να βάλεις κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν πολλοί. Και θα πάει στο εξωτερικό αυτό το γραμματώσιμο, ναι. πιθανότατα. Έτσι, στο εξωτερικό, όταν έρχονται οι άλλοι από το εξωτερικό, αυτές τις φωτογραφίες βρίσκουν στα τουριστικά που περνάνε. Αυτές τις φωτογραφίες ακριβώς είναι αυτό που. Ναι. Όχι στους καταλόγους μόνο, και αυτές οι επιγραφές που βάζουν με mm-hmm. τα φαγητά φωτογραφημένα είναι τέτοιου είδους.
1: Ναι.
0: Καταλαβές. Οπότε σου λέει, α, είναι ελληνικό γραμματώσιμο, Ελλάδα. Αυτό. Γκρίκ Μπουζάκα. Ο οποίος στη φωτογραφία είναι κομμένος, λες και τον είχαν παγώσει και τον έχουν κόψει ακριβώς τετράγωνος.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Ό,τι μπορείς.
0: Το όλο στόλισμα είναι δεκαετίας του 90-80, ξέρω κι εγώ εκεί.
1: Αυτό. Δηλαδή είναι λες και το έχεις πάρει από...
0: Ναι, αλλά αυτό είναι Ελλάδα. Δεν είναι η...
1: Όχι.
0: Όχι, αυτό είναι η Ελλάδα για εκείνους, για τους ξένους. Σου λέω. Τώρα να μου πεις ποιος στέλνει τώρα γραμματώσιμο στο εξωτερικό. Πόσο τέτοιο κυκλοφορεί πλέον.
1: Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι ο Μουσακάς...
0: Ναι.
1: Μπορείς να τον φωτογραφίσεις με πολύ πιο ωραίο τρόπο.
0: Ω, τώρα,
1: και να παραμένει νοήτες, Μουσακάς.
0: Μπορείς να φωτογραφείς τον Μουσακά με τον άλλον, με τα μούσκουλα από πίσω και τα τουάζες.
1: Χωρίς μούσκουλα, δεν χρειάζεται.
0: Και να φέρεις το μυαλό της Αλληνής ότι πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να φάει τον Μουσακά.
1: Καλέ,
0: από τα χέρια του σεφ.
1: Όρος food styling δεν σου λέει τίποτα.
0: Όχι. Προτιμώ τους ελληνικούς όρους. Πες τα ελληνικά.
1: Είδες,
0: σε δυσκολεύω.
1: Διακόσμηση φαγητού.
0: Α, μπράβο. Είσαι πιο κοντά τώρα. Ναι, αμέ.
1: Ωραία. Μπορούμε αυτό να το σερβίρουμε πολύ πιο ωραία από αυτό που...
0: Εγώ, μάνα μου, το ξέρω. Ο ξένος όμως έτσι ερχόταν εδώ και δεκαετίες. Έτσι την ξέρει την Ελλάδα, λέμε. Μόλις δει το γραμματώσιμο θα πει Ελλάδα.
1: Ας τη μάθει και αλλιώς.
0: Καταλαβες. Αυτό είναι θέμα πολιτικής κατάστασης, ξέρω κι εγώ. Πρέπει γενικότερο ο τουρισμός να αλλάξει.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.
1: Αν αυτό που θέλετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Mm-hmm. Εκεί βρισκόμαστε, εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε.
0: Εκεί μιλάμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Εκεί τα λέμε όλα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Τώρα σε μία μουσική.
0: Θα πάμε σε μία μουσική, ναι, όντως.
1: Σε διαλυματάκι.
0: Θα επιστρέψουμε μετά. Mm-hmm. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Και
1: έχουμε
0: να σας
1: πολλά
0: πούμε.
1: Να πούμε και να μοιραστούμε.
0: Εδώ έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι τα βλέπω εδώ ήδη.
1: Τα μπορώ να σου πω,
0: βέβαια. Πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε σε λίγα λεπτά. Ήταν Δευτέρα.

πω πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
3: Ένα ταξίδι.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
3: Που δεν το θυμάσαι πια.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή.
1: 9
0: του μήνα.
1: 9.
0: Οκτώβρη. Περνάει ο χρόνος.
1: Γοργά.
0: Γρήγορα.
1: Και έχει έρθει εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβηκε σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 9 Οκτωβρίου λοιπόν το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Το 1944 κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια καταραίουν. 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμιντλή της Τουρκίας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 9 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Πέραν από το γεγονός ότι είμαι καλός άνθρωπος.
0: Πες τώρα, έχουμε εδώ πέρα σεξ
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Λοιπόν, έχω έρευνα. Γιατί μας αρέσει να μιλάμε με έρευνες.
0: Με έρευνες. Γεια σου έρευνα, τι κάνεις.
1: Ισχύει ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερο σεξ όταν μεγαλώνουν.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μας το πεις αυτό.
1: Είναι διαφορετικά τελικά τα δεδομένα, τα οποία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της εταιρείας εμεινόπαυσης της Βόρειας Αμερικής. Η νέα μελέτη περιέλαμβανε περισσότερες από 3.200 γυναίκες και οι ερευνητές προσπάθησαν να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολλοί παράγοντες που έλαβαν υπόψη τους. Σχεδόν για τις μισές από τις γυναίκες, 45%, το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής, στην αρχή της εμεινόπαυσης μάλλον, και γινόταν λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου. Το 1/4 των γυναικών εξακολουθεί να υποστηρίζει, το 27% δηλαδή, ότι το σεξ παραμένει να έχει υψηλή σημασία. Ενώ ένα 28% έλεγε ότι έχανε αρκετά τη σημασία του. Λοιπόν, το σημαντικό είναι το ποσοστό που υποστηρίζει ότι το σεξ εξακολουθεί να είναι σημαντικό όσο και να μεγαλώσεις. Γιατί μιλάμε για το 25%, είναι το 1/4 στην ουσία. Και τώρα οι λόγοι που μπορούν να επηρεάσουν κατά κύριο λόγο είναι οργανικοί.
0: Ναι.
1: Και όχι ενδιαφέροντος. Όχι ότι έχει σταματήσει να με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Απλά ότι οργανικά δεν μπορώ να ανταποκριθώ όπως θέλω.
0: Εντάξει. Αυτό συμβαίνει. Και στους άντρες όταν μεγαλώνουν πολύ θέλουν, αλλά δεν μπορούν και αυτοί. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς με άλλο τρόπο. Λογικό δεν είναι.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή. Έτσι, με αυτή τη χαρά και την αισιοδοξία για αυτή τη ζωή, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μιλήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα.
1: Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό. Στο αλφαβητά.

0: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
1: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση στη μουσική. Παρασκευή, άλλη μια ώρα εδώ μαζί.
1: Έτσι, Παρασκευή 9.
0: Τέλεια, φανταστικά. Αχ, και έχει και καλό καιρό ακόμα, ίσως, οπότε... Ωραίος είναι ο καιρός, δεν είναι άσχημος, δεν ξέρω τώρα αν χαλάσει. Τι να σου πω.
1: Α, τι να σου πω και εγώ. Ελπίζω να μην χαλάσει πολύ.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες εβδομάδες να σας προτείνουμε μια εκδρομή για το εξωτερικό, βρε παιδί μου. Έτσι, είτε να σκεφτείς Χριστούγεννα, τώρα 28 δεν προλαβαίνεις, είτε Πρωτοχρονιά, ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Ναι, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ πιο συγκεκριμένη πρόταση.
0: Έτσι, πρόταση.
1: Γιατί μπορούμε να μεταμορφώσουμε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής μας.
0: Αυτό.
1: Πώς, μπαίνοντας τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάνουμε δικό μας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Πέτος στις γιορτές μπορούμε να αφήσουμε την καθημερινότητα πίσω και να υποδεχτούμε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel μας ταξιδεύει στην πανέμορφη, στολισμένη Πράγα για να ζήσουμε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε.
0: Έτσι παίζουμε, Πράγα δηλαδή.
1: Πράγα, φύγαμε για Πράγα. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Οπότε ας μην το αναβάλουμε και να κάνουμε την κράτησή μας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel, μαζί σχεδιάσουμε τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.
0: Θα σας ξεκουνήσουμε, πού θα πάει?
1: Δεν μπορεί.
0: Σας έχουμε πάει παντού, οπότε θα σας ξεκουνήσουμε. Σας δίνουμε και τη λύση.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, έχεις εσύ.
1: Έχω ιατρικά νέα.
0: Ιατρικά νέα. Πες μας, γιατρέ μου.
1: Λοιπόν, μία καινούρια έρευνα έρχεται από την Ιαπωνία, του δόκτορα Κατσουγιάμα, αν το λέω σωστά.
0: Α.
1: Και αφορά στο διαβήτη τύπου 2. Η έρευνά του λοιπόν καταλήγει στο ότι η έκθεση στη θερμότητα μέσω ενός ζεστού μπάνιου βοηθάει στον έλεγχο του διαβήτη τύπου 2. Συμπεριλαμβανομένης, λέει, της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, η τιμή της οποίας αποτελεί δίκτυο ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα των πασχόντων.
0: Να, αλλά τέλεια.
1: Λοιπόν, αυτή η έρευνα έγινε σε 1297 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Με διαβήτη που επισκέπτονται τακτικά τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου που βρίσκεται ο συγκεκριμένος. Η αυξημένη συχνότητα ζεστού μπάνιου σχησιετίστηκε με μειωμένο σωματικό βάρος, δείκτη μάζα σώματος, περίμετρο μέσης, διαστολική αρτηριακή πίεση και γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη.
0: Μια χαρά.
1: Θετική είδηση.
0: Εγώ έχω μια πιο θετική είδηση, να σου πω. Ένας νεαρός δεν είχε τι άλλο να κάνει και σου λέει θα φτιάξει το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, οι Άγγλοι καμιά φορά είναι και λίγο τσαπατσούλιδες στα σπίτια τους. Δεν ξέρω αν έχεις πάει μέσα να δεις. Είναι πολύ, είναι πολύ που είναι κάπως τσαπατσούλιδες.
1: Πιο πολλοί Έλληνες αυτοί που πήγα στα σπίτια,
0: ναι,
1: τους στην Αγγλία.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και σου λέει θα φτάσω και στον γκαράζ, να φτιάξω και τον γκαράζ που είναι άνω κάτω.
1: Ναι.
0: Βρίσκει λοιπόν μια τσαγέρα.
1: Αχα.
0: Κάπου πεταμένη,
1: ναι.
0: Την είχε.
1: Ναι.
0: Λέει τι είναι αυτό τώρα, πάω στο παλαιοπωλείο να τη δώσω.
1: Ναι.
0: Τι να την κρατάω εδώ, τι να την κάνω εγώ. Mm-hmm. Προηγουμένως όμως πέρασε από μία, πώς το λένε, που εκτιμάει, έναν εκτιμητή,
1: mm-hmm.
0: τέλος πάντων.
1: Ήταν και λίγο ψηλιασμένος.
0: Να σου πει περίπου ο εκτιμητής για να πας να δώσεις κι εσύ στο παλαιοπωλείο μια τιμή.
1: Mm-hmm.
0: Και του λέει ο εκτιμητής, φίλε μου αυτή κάνει 480 χιλιάρικα.
1: Αλήθεια.
0: Φίλε, συγγνώμη, καθόμασταν στην πανδημία μέσα. Δηλαδή, και εσύ έβγαλες 500 χιλιάρικα σχεδόν. Για να καταλάβω δηλαδή. Καλά, το θέμα είναι ότι δεν μπορείς και να τα φας τώρα. Πού να πας διακοπές. Δύσκολα τα πράγματα. Λέει σου, έχεις να περάσεις καλά στη χώρα σου. Λοιπόν, είναι μια τσαγέρα 6 εκατοστά. Δηλαδή, είναι ήδη μόνο μία κούπα,
1: ναι.
0: Είναι η τσαγέρα αυτή. Έτσι,
1: ναι.
0: Είναι από το 18ο αιώνα. Την είχε ο παππούς του φέρει από δεν ξέρω από Κίνα.
1: Ναι.
0: Έτσι που λες αυτά τα κινέζικα που είναι,
1: ναι,
0: για πέταμα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το ενός ευρώ των 50 λεπτών.
1: Αλίμονο.
0: Καμία,
1: ναι,
0: σχέση όμως κινέζικο. Έτσι, και ο τύπος έβγαλε 500 σχεδόν χιλιάρικα.
1: Ποπό.
0: Αυτή δεν είναι μια αισιόδοξη είδηση για το φίλο μας όμως.
1: Δεν έχω γκαράζ.
0: Σκέψου
1: κάτι
0: το,
1: να πάω να ψάξω.
0: Σκέψου το.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο, πάμε έτσι να νιώσουμε καλύτερα. Έτσι, να ακούσουμε τις μουσικές μας δυνατά στο αυτοκίνητο, στο σπίτι. Να περάσουμε όμορφα με τους φίλους μας ή μόνοι μας, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Καλύτερα μόνος μου.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος στο Facebook και στο Instagram. Μας βρίσκετε, μιλάτε εκεί, μας λέτε διάφορα και εμείς απαντάμε. Είναι αρκετά μαϊμού τα προφίλ τα οποία τριγυρνάνε. Έτσι, αυτά τα σβήνουμε κατευθείαν όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

για μας. Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για μας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Καλώς ορίσατε. Έμπιβαλή εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ζωντανά την έχουμε αυτή την ώρα μαζί μας να μας τα πει όλα. Κοσμάς Κατραμάδος εδώ επίσης για λίγο ακόμα. Μετά λοιπόν, καπελάκι, κουνάμε μαντιλί και φεύγουμε.
1: Δεν μου έχεις πει ακόμα που θα πας όμως.
0: Ούτε πρόκειται, γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει να σου πω.
1: Άμα δεν πεις εδώ στο φιλαράκι σου, δε.
0: Εδώ στο φιλαράκι να πω ότι θέλεις, αλλά μετά τα μικρόφωνα.
1: Μα δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Γιατί
1: μεταξύ μας είμαστε. Εμείς και οι φίλοι μας.
0: Εμείς και οι φίλοι μας, ναι.
1: Να σου πω, θέλεις τώρα έτσι να συζητήσουμε λίγο, να γκοσιπιάσουμε. 52 λόγοι για να κάνεις έτσι με το πρώην.
0: Πάλι στο τέλος το αφήνεις.
1: Για λέγε. Την πρώην. Λοιπόν, νούμερο ένα λόγος.
0: 52 λόγους για να κάνεις έτσι με την πρώην.
1: Ή με τον πρώην.
0: Για σεξ όμως.
1: Δύο πανεπιστήμια έκαναν αυτή την έρευνα, έτσι.
0: Για σεξ όμως.
1: Ναι,
0: όχι για σχέση.
1: Όχι, όχι,
0: δεν
1: σεξ.
0: Δεν πας καλά.
1: Για σεξ.
0: Όχι ρε φίλε, όχι. Για πες εσύ.
1: Στο νούμερο ένα.
0: Βγάλε με από το πλάνο, δεν είμαι αυτός που κάνουν σεξ με πρώην. Πάμε παρακάτω.
1: Στο νούμερο ένα. Ναι. Είναι διασκεδαστικό το σεξ μαζί του. Mm-hmm. Παίρνεις καλά σε αυτό το τομέα, ας πούμε. Mm-hmm. Στο νούμερο δύο. Μου λείπει το σεξ. Δεν κάνω σεξ, οπότε... Στο mm-hmm. νούμερο 3, επιθυμία επανασύνδεσης. Mm-hmm. Στο νούμερο...
0: Είναι η μοναδική φορά που έχω, η μοναδική περίπτωση να κάνεις σεξ.
1: Στο νούμερο 4, να. Λείπει ο ένας τον άλλο.
0: Ναι, αλλά όμως άμα έλειπε δεν θα ήταν πρώην, θα ήταν νυν και αΐ.
1: Στο
0: και
1: νούμερο 5, νιώθω ναι. μοναξιά.
0: Ναι, άξι.
1: Στο νούμερο 6, υπάρχουν ακόμα συναισθήματα.
0: Έχεις μπερδέψει, τέλος πάντων.
1: Στο νούμερο 7, γνωρίζει ο ένας τι ικανοποιεί τον άλλον.
0: Α, καλό είναι αυτό, αλλά γνώριζε και πριν χωρίσει.
1: Μεθυσμένη.
0: Ναι, μεθυσμένη, αλλά μαζί, αφού είναι πρώην.
1: Μπορεί να έχεις μεθύσει, φρε παιδί μου, και να πέσεις πάνω στον άλλον, να τυχαία, να έχετε τα ίδια στέκια. Στο νούμερο 9, είμαι ακόμα ερωτευμένος ή ερωτευμένη. Εντάξει, αυτά είναι εξής. Θα προχωρήσω λίγο παραπάνω, ξέρεις, θα πάω στα πιο ουσιαστικά.
0: Πήγαινε σε κανένα άλλο.
1: Να δείξω στον άλλον τι χάνει.
0: Τι χάνει.
1: Θα του δείξω τι χάνει.
0: Το ξέρει τι
1: Ορίστε,
0: χάνει.
1: Ορίστε, να δεις.
0: Το ξέρει τι χάνει. Γι' αυτό είναι πρώην.
1: Για να βάλεις τελεία, να πεις το οριστικό αντίο.
0: Ναι.
1: Το τελευταία φορά, καταλαβαίνεις.
0: Αν σε αυτή τη φάση λες, δεν έχω βάλει ακόμα τελεία.
1: Όχι.
0: Την επόμενη φορά μπορεί να βάλω.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Δεν υπάρχει κάποια καλύτερη επιλογή διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είμαι απελπισμένος επίσης.
0: Σε τι, σε ότι δεν βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Τον εμπιστεύομαι ή την εμπιστεύομαι.
0: 29 κατά συμβασίες πλυντηρίων.
1: Τι εννοείς, 52, τι εμπιστοσύνη λέει.
0: Άμα την εμπιστευόσουν δεν θα τη χώριζες.
1: Δεν ξέρεις,
0: το χώριζες.
1: Μπορεί και άλλους λόγους να χώρισες.
0: Εντάξει, okay, μπορεί.
1: Γενικά οι περισσότεροι λόγοι βέβαια περιστρέφονται λίγο από το υπάρχουν συναισθήματα.
0: Κοίτα, αν υπήρχαν αυτοί οι 52 λόγοι δεν θα χώριζες. Έτσι να το πούμε το ρεζουμέ αυτό.
1: Α, υπάρχει και ένας λόγος στο νούμερο 43. Mm. Έτυχε, προέκυψε ευκαιρία.
0: Α, ναι, εντάξει. Έχει τύχει αυτό μια φορά. Έχει τύχει αυτό μια
1: Έτυχε.
0: Φορά. Ναι, έχεις χωρίσει πριν από 1,5 μήνα
1: ναι.
0: και τυχαίνει στον δρόμο να βρεθείς.
1: Ναι. Και καταλήγεις.
0: Και έτσι όπως. Όχι, όχι, δεν καταλήγεις. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Θέλεις να πάμε για καφέ. Πάμε για καφέ. Με το που πάμε για καφέ, θέλω να βρεθούμε στο κρεβάτι. Είναι η επόμενη ατάκα.
1: Και γιατί πήγατε για καφέ, ρε παιδί.
0: Θέλουν και οι δύο. Άξι και εσύ τώρα, πόσο έχεις γίνει έτσι. Θέλει και μια προθέρμανση στο πράγμα. Λοιπόν,
1: τζάμπα έξοδα τώρα. Όχι, δεν έφυγε σαν καφέ εκεί στο σπίτι.
0: Θέλω να σου πω ότι αυτό μπορεί να τύχει. Είναι θέμα τύχης. Δηλαδή δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο ποτέ. Να βρεθεί στο δρόμο, να θέλουν και οι δύο, να το πούνε και οι δύο, να δείξουν δηλαδή ότι και οι δύο θέλουν την ίδια στιγμή, χωρίς παιχνίδια, και να βρεθεί σε μια-δυο ώρες στο κρεβάτι από εκεί πέρα που ήσουν αλλού για αλλού, έτσι. Περπατούσε αμέριμνος, ας πούμε, για βόλτα.
1: Και μετά από αυτό, τι έγινε, υπήρξε προσπάθεια επανασύνδεσης ή ήταν μόνο το μία φορά και τέρμα.
0: Όχι, ήταν μία φορά και τέρμα, ας πούμε. Πες.
1: Και μετά άλλη μία φορά και τέρμα. Και μετά άλλη μία φορά Όχι. και τέρμα.
0: Όχι. Ήταν πρώην μετά, εντάξει.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, τι να πεις τώρα, έχουμε και άλλους λόγους ή όχι, είναι όλοι οι ίδιοι?
1: Είναι,
0: να πούμε κάτι άλλο.
1: Είναι παρεμφερείς.
0: Παρεμφερείς τώρα, τι να τους κάνεις τώρα αυτούς τους λόγους. Να πούμε ότι έχουμε την πλουσιότερη ηθοποιό πάνω στη γη, έτσι, για τους Forbes. Mm-hmm. Η Σοφία Βεγγάρα είναι αυτή. Δεν ξέρω, παιδιά, ποια είναι εμφανισιακά.
1: Έλα, την ξέρεις Σοφία Βεγγάρα? Είναι πολύ εντυπωσιακή γυναίκα.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν την ξέρω, παιδιά. Δεν την έχω δει σε κάποια.
1: Άμα σου τη δείξω, θα καταλάβεις ποια.
0: Καλή, την έχω εδώ πέρα. Δεν την ξέρω, λέμε. Αλήθεια. Δεν την, πρώτη φορά τη βλέπω. Γεια σου, τι κάνεις? Λοιπόν, είναι η καλύτερη αμοιβόμενη ηθοποιό στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η πρωταγωνίστρια τη δημοφιλού σειρά Μοντέρνα Οικογένεια. Δεν την έχω δει ποτέ αυτή τη σειρά, οπότε γι' αυτό δεν την ξέρω κιόλα. Έτσι. Είναι η επίσημη λίστα. Δεν είναι κάτι τη πλάκα. Εντάξει, τι να πεις, δεν ξέρω. Είναι έσοδα 43 εκατομμύρια δολάρια και ένα χρόνο πριν βρισκόταν στη δεύτερη θέση, γιατί ήταν πρώτη η Ατζενίλα Τζολί με 35 εκατομμύρια πέρυσι. Και
1: έπισε
0: μια Ισραηλινή,
1: Τζολί,
0: μια, ναι, μια Ισραηλινή είναι στην τρίτη θέση. Η Γκολ Γκαντότ με 31 εκατομμύρια. Δεν την ξέρω ούτε αυτή. Εγώ μόνο ξέρω
1: να
0: την Αντζελίνα Τζολί.
1: Δεν το πιάσα αυτό το.
0: Γκολ Γκαντότ λέγεται αυτή, 31 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις. Θες να τη δεις?
1: Ναι.
0: Θέλει να τη δει. Δεν θα τη λέω εγώ και θέλει η Εύη. Δηλαδή πώς έχουμε φτάσει έτσι εδώ. Λοιπόν, κέρδισε 500.000 δολάρια το επεισόδιο στη Μοντέρνα Οικογένεια.
1: Α, κατάλαβα.
0: Και συμμετέχει επίσης στο show Αμερική Έχει Ταλέντο, από την οποία κερδίζει 10 εκατομμύρια δολάρια τη σεζόν.
1: Μια χαρά. Τη Γκάλ Γκαντότ την έχεις δει στους μαχητές των δρόμων.
0: Γκάλ Γκαντότ, γκολ έλεγε εδώ.
1: Και στη Wonder Woman.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Και σου έχω έτσι μια ερώτηση από τον τοίχο.
0: Ναι.
1: Άμα παντρευτείς μία από το Αζερμπαϊτζάν, τον αδερφό της, θα τον έχεις Αζερμπαϊτζανάκι?
0: Ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σας αφήνουμε να περάσετε κι εσείς. Ευχόμαστε
1: ακόμα,
0: όσο γίνεται καλύτερα.
1: Όμως δεν μας έχεις πει πού θα πας.
0: Δεν κάνω δημόσιες ανακοινώσεις. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με ζώδια, που ετοιμάζει η Εύη να μας δώσει έτσι τα φώτα της για αυτά που συμβαίνουν.
1: Βεβαίως.
0: Γύρω από τα θέματα.
1: Γιατί είναι
0: των
1: αυτά
0: ζωδίων
1: που συμβαίνουν γενικότερα.
0: Δεν ξέρω, λέει μέσα στον Οκτώβριο μέχρι το τέλος πολλά.
1: Άστα σου λέω.
0: Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με ζώδια. Σας αφήνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Όμορφα να περάσετε, ήρεμα όπως θέλετε εσείς. Αλλά καλά, όμορφα.
1: Κλείνοντας, να σου μεταφέρω μία διαφήμιση η οποία κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Είναι διαφήμιση ορθοδοντικών, μάλλον. Δείχνουν μία κοπέλα με μάσκα και λένε η καλύτερη στιγμή για να φορέσει σιδεράκια.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: Αυτό θα πει επιθετικό μάρκετινγκ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
9: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη.

0: παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
3: Επιτέλους Παρασκευή. Η μέρα που ακόμα και το ξυπνητήρι χτυπάει λίγο πιο ευγενικά. Ο καφές έχει την καλύτερη γεύση και στη δουλειά όλοι κοιτάζονται μεταξύ τους με ένα κοινό μυστικό. Λίγες ώρες ακόμα, παιδιά. Κρατάμε γέρα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Σε καλωσορίζω για τις επόμενες δύο ώρες. Ξέρεις, βάζουμε την εβδομάδα σε λειτουργία τερματισμού. Μεγάλες επιτυχίες, περίεργες ιστορίες από ένα πλανήτη που καθημερινά αποδεικνύει ότι έχει πολύ χιούμορ. Viral νέα ζώδια, ταξίδια, χρήσιμα tips, άχρηστες πληροφορίες και όλα όσα χρειάζονται για μια Παρασκευή έτσι που χρειάζεται επίσης να αποκτήσει λίγο καλύτερο soundtrack. Σήμερα δεν συζητάμε για Δευτέρα, απαγορεύεται καν η λέξη. Δεν ανοίγουμε καινούργιες δουλειές, δεν ενθαρρύνουμε κανέναν που έρχεται στις 4 το απόγευμα και λέει να δούμε κάτι γρήγορα πριν φύγουμε. Όχι, φίλε μου, δεν θα δούμε τίποτα. Τη Δευτέρα θα τα δούμε όλα. Γιατί μπροστά μας έχουμε δύο ολόκληρες μέρες για βολτίτσες, φίλους, μουσική, καναπέ, ταξιδάκι, έξοδο ή και απολύτως τίποτα. Και μεταξύ μας, το απολύτως τίποτα είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για Σαββατοκυριακό. Δυναμώστε την ένταση λοιπόν, Παρασκευή έχουμε, η εβδομάδα παραδίδει κλειδιά και εμείς αναλαμβάνουμε. Energy Vibes.

Σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου, ο κόσμος είχε πολλά να πει και να γράψει. Γιορτάζουμε τις επαιτίους της Παγκόσμιας Ημέρας Όρασης, μια υπενθύμηση ότι τα μάτια μας χρειάζονται φροντίδα, γιατί χωρίς αυτά δεν θα απολαμβάναμε ούτε το φθινοπορεινό ηλιοβασίλεμα, ούτε τα μέμες που μας στέλνουν οι φίλοι μας. Είναι επίσης η Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Ναι, εκείνου του θεσμού που κάποτε περιμέναμε με πολλή αγωνία τα γράμματα και τις κάρτες πριν μας κατακλείσουν τα emails και τα spam. Στα γεγονότα της ημέρας, σαν και σήμερα το 1912, ο ελληνικός στόλος με τον Παύλο Κουντουριώτη στο τιμόνι καταλαμβάνει τη Λίμνο στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Ένα check-in που τότε δεν έγινε στο Facebook, αλλά πραγματικά έγραψε ιστορία. Σαν και σήμερα το 1931, η κυβέρνηση Βενιζέλου κόβει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων. Μιλάμε για περικοπές 4% στους κατώτερους και 6% στους ανώτερους. Και αν νομίζεις ότι οι σφιγμένες εποχές είναι μοντέρνα εφεύρεση, μάλλον χρειάζεται rewind. Το 1944 στη Μόσχα, Τσόρτσιλ και Στάλιν κάνουν μια συμφωνία ποσοστών και αποφασίζουν ότι η Ελλάδα μένει στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Spoiler! Η ελληνική ηγεσία τότε δεν είχε ιδέα. Την ίδια χρονιά, λίγες μέρες πριν φύγουν οι Ναζί, ένα γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα στον Άγιο Παντελήμονα. Ο απογελογισμός, 6 νεκροί, 20 τραυματίες και 8 σπίτια κατεστραμμένα. Μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της κατοχής. Τέλος, το 1975, μια τέτοια μέρα, ο σοβιετικός φυσικός Αντρέι Ζαχάροφ κερδίζει το Νόμπελ Ειρήνης. Πατέρας της βόμβας υδρογόνου, αλλά και φανατικός πολέμιος του καθεστώτος της χώρας του, από τις περιπτώσεις που η επιστήμη συναντά την αντίσταση. Και πιο κοντά σε εμάς, το 2016, στην επαρχία Σετμιλή της Τουρκίας, είχαμε επίθεση του ΠΚΚ που άφησε πίσω 18 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνούσε από εκεί γλίτωσε από καθαρά δίκη.

Ναι, ναι, ναι, έχουμε νικητή, κυρίες και κύριοι. Συγχωρέστε με για τον όρο, τον χαζό της ημέρας, αλλά έτσι όπως θα σας πω την επόμενη είδηση, θα το πείτε κι εσείς από μόνοι σας. Σήμερα λοιπόν ο κύριος αυτός έρχεται από την Θεσσαλονίκη και μάλιστα έρχεται φορτσάτος με 310 χιλιόμετρα την ώρα. Ένας οδηγός λοιπόν ανέβασε στο TikTok βίντεο με μια BMW M5 να κινείται στην Εγνατία οδό με το ταχύμετρο στα 310 χιλιόμετρα την ώρα στο ύψος του Ωραίο Κάστρου. Και επειδή προφανώς δεν ήταν αρκετό έτσι απλά να το κάνει, αποφάσισε και να το ανεβάσει στο TikTok γράφοντας: «Άμα το ζεις, το ζεις», λέμε. Ναι ρε φίλε μου, εντάξει, μόνο που τώρα το ζει και η ελληνική αστυνομία, η οποία εξετάζει ήδη το βίντεο και αναζητά τον οδηγό, δεν νομίζω ότι δεν θα το βρει. Γιατί υπάρχει πάντα και ένας βασικός κανόνας στη ζωή. Όταν κάνεις μια χαζομάρα, τουλάχιστον μην ανεβάζεις και το αποδεικτικό στοιχείο από μόνο σου. BMW M5, 310 χιλιόμετρα την ώρα και TikTok. Ναι, ο χαζός της ημέρας, γιατί το γκάζι μπορεί να ήταν τέρμα, αλλά η σκέψη μάλλον έμεινε στο ρελαντί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκιός.
8: Ο Οκτώβρης στην Ελλάδα είναι σαν κρυφό δώρο. Μπορεί να μην έχει τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά έχει χρώματα που γεμίζουν μάτια και καρδιά. Από τα χρυσοκίτρινα φύλλα που στρώνουν τις πόλεις μέχρι τα χωριά που μυρίζουν τζάκι και κηδώνει στο φούρνο, είναι ο μήνας που σου ψιθυρίζει έλα να με ζήσεις λίγο πιο αργά. Και φέτος λοιπόν με την αργία της 28ης Οκτωβρίου για να χαθείς είτε στα ζαγοροχώρια, είτε να περπατήσεις δίπλα σε ποτάμια στο Πήλιο ή ακόμα και να βρεις παραλίες στην Πελοπόννησο που τον Οκτώβρη ανήκουν μόνο σε σένα. Γιατί η Ελλάδα το φθινόπωρο έχει μια γοητεία διαφορετική. Ούτε τουρίστες, ούτε φασαρία, μόνο αυθεντική ατμόσφαιρα. Και μιας που μιλάμε για το όχι, ας πάμε όλο αυτό το θέμα και λίγο παραπέρα. Δεν είναι μόνο μια επέτειος που μας θυμίζει ιστορία, αλλά και ένα reminder για τα δικά μας καθημερινά όχι. Τα όχι σε πράγματα που μας βαραίνουν, σε συνήθειες που μας ρουφάνε την ενέργεια, σε ανθρώπους ή καταστάσεις που μας κρατούν πίσω. Γιατί τα μικρά προσωπικά όχι ανοίγουν χώρο για μεγαλύτερα ναι. Στην ξεκούραση, στη χαρά, στη δημιουργία, στη ζωή έτσι όπως εμείς αποφασίζουμε να την θέλουμε. Ο Οκτώβρης λοιπόν είναι η εποχή που σου λέει μη φοβάσαι να πεις όχι σε ό,τι δεν σε γεμίζει για να πεις ναι σε ό,τι σε κάνει να χαμογελάς. Energy vibes.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες την ενότητα του Ήξερες ότι? Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Επίσης, η περιέργειά σου βρίσκει τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε αναφορά μας του Ήξερες ότι είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο των απίθανων απαντήσεων. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι υπάρχουν σκηνοθέτες που μάλιστα ζήτησαν συγγνώμη για τις ταινίες τους? Ένας από αυτούς ήταν ο Τζόελ Σουμάχερ για την ταινία Batman και Robin του 1997. Όταν ο Βαλ Γκίλμερ, ο εξαίσιος αυτός ηθοποιός, αποφάσισε να μην επιστρέψει ως Batman, ο Τζόελ Σουμάχερ, που ήδη είχε κριθεί πολύ αυστηρά ως αντικαταστάτης του Tim Burton, προσέλαβε τον ανερχόμενο τότε στάρ από την τηλεόραση, τον George Clooney, και του φόρεσε μια στολή Batman με θύλες. Τα υπόλοιπα, ξέρεις, τα έγραψε η ιστορία. Ζούμε σε ένα τόσο εκλεπτισμένο κόσμο που δύο κομμάτια καουτσούκ σε μέγεθος γόμας σε μολύβι μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, είπε ο Σουμάχερ κάποτε στο Vice. Θα είναι στην ταφοπλακά μου, το γνωρίζω. Μιλώντας με ειλικρίνεια για την έντονη αντίδραση που δέχτηκε τον Batman και Robin, είχε προσθέσει: θέλω να ζητήσω συγγνώμη από κάθε φαν που απογοητεύτηκε, γιατί νομίζω ότι το οφείλω αυτό. Για κάποιους βέβαια το Batman and Robin είναι η καλύτερη ταινία Batman όλων των εποχών. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Ήξερες ότι? Εδώ Energy Vibes.

Energy Vibes με τον Κυριάκο. Οι χρήστες του TikTok πιστεύουν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας των μεγαλύτερων αλλαγών στη ζωή τους. Σηματοδοτεί την αρχή του φθινοπόρου, καθώς οι περισσότεροι από εμάς επιστρέφουμε από τις διακοπές και οι υποχρεώσεις αρχίζουν να συσσωρεύονται, όπως και οι λογαριασμοί. Η Chloe Van Barkel, TikToker με σχεδόν 70.000 ακολούθους, περιγράφει τον Οκτώβριο ως μια νέα αρχή, σχεδόν όπως η πρωτοχρονιά, όπου οι άνθρωποι επαναστατούν για να αξιολογήσουν τα επιτεύγματά τους. Για πολλούς, αυτός ο μήνας γίνεται ένα κίνητρο για να κάνουν αλλαγές πριν από την εκπνοή του χρόνου, όπως να δεσμευτούν σε νέες σχέσεις ή να ξεκινήσουν σε νέες δουλειές. Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί επίσης την σχεσιακή περίοδο, όπου οι εργένιδες αναζητούν σοβαρές σχέσεις εν ώψη των χειμερινών γιορτών. Εννοείται, πώς θα κάνεις ρεβεγιόν χωρίς το επίσημο αγόρι ή κορίτσι σου? Η Van Barkel λοιπόν επισημαίνει ότι οι τελευταίοι μήνες του έτους περνούν γρήγορα και πολλοί θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους. Αυτή η θεωρία του Οκτωβρίου έχει βρει πολλούς υποστηρικτές, καθώς χιλιάδες χρήστες του TikTok εκφράζουν συμφωνία, βλέποντας το μήνα αυτό ως μια νέα αρχή και ευκαιρία επαναστοχασμού, όπως οι αλλαγές της φύσης και οι ανανεώσεις που φέρνει και το φθινόπωρο στη ζωή μας γενικότερα. Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
3: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Στο αλφαβήτα

Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύαν.

0: Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
3: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
4: Ήρθε η ώρα και για την σημερινή μας ζωδιακή ενημέρωση. Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για ήρεμες, ρουτινιάρικες και χουχουλιάρικες σχέσεις. Πολλοί θέλουν την περιπέτεια, το συνεχές καρδιοκτύπη και το δράμα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι συνήθως ανήκουν σε συγκεκριμένα ζώδια τα οποία τους παρασύρουν σε ρυψοκίνδυνα μονοπάτια και τους αρέσει πάρα πολύ. Δεν θέλουν να πάνε σινεμά, δεν θέλουν να κάτσουν αγκαλιά στον καναπέ, θέλουν περιπέτεια και κίνδυνο. Αυτά τα ζώδια λοιπόν βαριούνται εξαιρετικά γρήγορα τις σχέσεις, ακόμα και αν προσπαθήσουν να μπουν για λίγο μέσα σε μία. Ποια είναι αυτά? Κρυός, ας είμαστε καλά. Παράπονο δεν έχω. Οι κρύοι, σαν και εμένα, δεν μπορούμε να κάτσουμε στη θέση μας. Θέλουμε πάντα ένα σύντροφο πιο περιπετειώδη από εμάς και αποχθανόμαστε τους ανθρώπους των χαμηλών τόνων. Θέλουμε να ζήσουμε τη στιγμή. Δίδυμος. Σκέφτεσαι 1.000.000 σκέψεις στο δευτερόλεπτο, οπότε χρειάζεσαι έναν άνθρωπο στο ίδιο μήκος κύματος, αλλιώς απλά βαριέσαι του θάνατά. Σου αρέσει να μιλάς αλλά και να ακούς, οπότε αν ο σύντροφός σου είναι ήπιον τόνων και λιγομίλητος, δεν θα υπάρξει συνέχεια. Το ξώτης. Η φάση αγκαλιά στον καναπέ το Σάββατο το βράδυ σου φέρνει ένα τριχύλα και οριακά ναγούλα. Θέλεις έναν άνθρωπο που θα σε βάλει σε ένα αεροπλάνο ξαφνικά ώστε να πάτε για 2 μέρες στη Μάλτα ή οπουδήποτε αλλού. Βαριέσαι εξαιρετικά εύκολα και μερικές φορές απλά μπαίνεις σε σχέσεις για την έξαψη και ας ξέρεις ότι σε ένα μήνα θα έχεις πει bye bye.
5: Ακούς Energy Vibes.

0: καφές τσιπς της ημέρας.
1: Έχουμε ωραίο θεματάκι σήμερα. Μας αγαπάει τελικά ο σκύλος μας. Λοιπόν, ξέρεις, το βλέπεις κάθε μέρα αν έχεις σκύλο. Γυρίζεις στο σπίτι και σε υποδέχεται σαν να έλειπες τρεις ολόκληρους μήνες ενώ πήγες απλώς μέχρι το σούπερ μάρκετ στη γωνιά απέναντι. Σε ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο, ξαπλώνει δίπλα σου και όταν φοβάται έρχεται κοντά σου. Είναι όμως αγάπη ή απλώς ξέρει ποιος του γεμίζει τον μπολ? Η επιστήμη δείχνει ότι οι σκύλοι δημιουργούν πραγματικά ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους τους. Η παρουσία μας τους δίνει ασφάλεια, αναζητούν την επαφή μαζί μας και πολλές φορές επιλέγουν να είναι κοντά μας χωρίς να περιμένουν φαγητό, λιχουδιά, βόλτα ή κάποια άλλη επιβράβευση. Οπότε, την επόμενη φορά που θα αφήσει το αναπαυτικό κρεβατάκι του και θα έρθει να ξαπλώσει τα πόδια σου, μην ψάχνει πολλέ εξηγήσει. Από ολόκληρο το σπίτι, προφανώ διάλεξε εσένα. Energy vibes.

0: του αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Ξέρω, έχεις βαρεθεί να βλέπεις άσχημες ειδήσεις, ειδικά από τα ανατολικά. Καθόλου δεν είναι ωραία τα πράγματα. Μπορώ να πω ότι είναι εφιαλτικά. Εμείς όμως ξέρεις ότι προσπαθούμε πάντα να φέρουμε τη διαφορετικότητα και να βρίσκουμε και το χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Έτσι λοιπόν και σήμερα διοχετεύουμε τις άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας. Ένα τσιτάχ μπορεί να επιταχύνει από τα 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 3 δευτερόλεπτα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα είδος που απειλείται τα τελευταία χρόνια καθώς μειώνεται με γοργούς ρυθμούς ο πληθυσμός τους. Το 1 τρίτο ολόκληρης της γης είναι εν μέρη ή τελείως έρημος. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι ακόμα και η Ανταρκτική είναι έρημος αλλά παγωμένη. Υπολογίζεται ότι θα περάσεις 3 χρόνια από τη ζωή σου αναζητώντας αντικείμενα που έχεις χάσει ή δεν ξέρεις που τα έχεις βάλει. Πολλές φορές σου έχει συμβεί μάλιστα να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο για να βρεις κάτι και μπαίνοντας να ξεχάσεις ακόμα και το τι έψαχνες. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα, ναι, και αυτά να τα ξεχάσεις. Energy Vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ ο Κοσμάς Καταραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
9: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Travel Energy Tips.
11: Σήμερα ήρθε η ώρα να σε πάμε Βόρεια Ιταλία, να επισκεφτούμε την Βενετία. Είναι μια πόλη που εχμαλωτίζει τη φαντασία αλλά και την καρδιά κάθε επισκέπτη. Αποτελεί έναν μαγικό χορό ανάμεσα στα κανάλια και τα γραφικά γεφύρια. Με τα παλαιά παλάτια που πλαισιώνουν τα κανάλια, η Βενετία προσφέρει μια ατμόσφαιρα ρομαντισμού και ιστορίας που ολίσθησε μέσα από τα αιώνια της λευκάρια. Τα πολυχρωματιστά της παραθυρόφυλλα, τα ιστιοφόρα που πλέουν στους κανάλοδρομους, αλλά και τα στενά της καλδερίμια προσθέτουν μια ιδιαίτερη νότα στην όλη αρχιτεκτονική της πόλης. Το Σαν Μάρκο με την εκκλησία του και το καμπαναριό του παρέχει μια εκπληκτική πανοραμική θέα, ενώ η πλατεία του αναδεικνύεται σε κέντρο δραστηριοτήτων και κοινωνική ζωή. Εκεί υπάρχουν και οι περισσότερες φωτογραφίες από την πόλη. Η Βενετία με τα καρναβαλικά της μέσα αλλά και τις μάσκες, τα γαλάζια κανάλια και τον πλούτο της σαν πολιτιστική κληρονομιά, είναι πραγματικά ένας φοβερός κόσμος που πρέπει να ζήσεις για να τον κατανοήσεις. Για να βρεθείς λοιπόν εκεί, πας τώρα στο ταξιδιωτικό πρακτορείο της περιοχής σου, κλείνεις τα εισιτήριά σου, το ξενοδοχείο και bon voyage!
12: Energy Vibes.

Θα σου μιλήσω τώρα για τον τύπο που είναι θρύλος ισορροπίας. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 5 φορές κάτοχος ρεκόρ Γκίνες παρακαλώ, αποφάσισε ότι τα 319 ποτήρια στο κεφάλι ήταν μάλλον λίγα και είπε να το τερματίσει. 511 παρακαλώ ποτήρια κρασού πάνω του, βάρους 72,5 κιλών. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Σχεδόν όσο μια μηχανή εσπρέσο με όλα τις τα εξαρτήματα. Μελετημένος, ψύχρεμος και με αφιένα τιτάνιο, ο άνθρωπος έκανε power training στο μπαλκόνι του, σηκώνοντας 92 κιλά δεμένα με σκηνή για να αντέξει την γυάλινη πυραμίδα. Όταν ήρθε η ώρα της αλήθειας, στάθηκε πραγματικά ατρόμητος, περπάτησε με τα ποτήρια, τα κράτησε 15 δευτερόλεπτα και έγραψε ξανά ιστορία, ο πιο cool σερβιτόρος του πλανήτη. Κάποιοι του είπαν, σταμάτα βρε αδερφέ, είσαι 64 ετών. Εκείνος απάντησε, μόνο αν πέσει το τελευταίο ποτήρι. Τώρα ετοιμάζει βαλίτσες για Ρωσία και Βουλγαρία για να το πάει στα 580 ποτήρια. Δηλαδή, αν συνεχίσει έτσι, σε λίγα χρόνια θα έχει κεφάλι μπουφέ ένα πράγμα. Ο Αριστοτέλης δεν ισορροπεί ποτήρια, ισορροπεί το σύμπαν. Energy vibes.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
7: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ.
8: Θα ταξιδεύουμε μαζί.
7: Θα ταξιδεύουμε μαζί.
8: Με το Μανώλη
7: Λεμπιανή. Στις 4 το απόγευμα. Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ.
8: Θα ταξιδεύουμε μαζί.
7: Με το
8: Μανώλη
7: Λεμπιανή. Συντροφιά με από το Στις 4 το απόγευμα. Ταξιδεύοντας μαζί. Με τον Μανώλη Λεμπιανή.
9: Που δεν το θυμάσαι πια.
7: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ.
8: Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη. Καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
9: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
7: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
9: Που δεν το θυμάσαι πια.
10: Καλό απόγευμα. Καλά είστε? Λοιπόν, σε αυτό τον μάταιο κόσμο, κάθε Τρίτη και Παρασκευή για αυτή τη βδομάδα και την επόμενη, θα είμαστε μαζί 4 με 6. Από την... θα είμαστε κάθε μέρα εκτός Τετάρτης. Ταξιδεύοντας μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη Συντροφιά, μια εκπομπή 20ετίας, ταξιδεύοντας μαζί από τα RGNA, από το ραδιόφωνο, αλλά και από το live, από το TikTok πλέον η νέα τεχνολογία. Καλό απόγευμα. Ζέστη σήμερα, ωραία μέρα, απολαυστική, άπνια, η θάλασσα φανταστική, 24 βαθμούς για όσους δεν θέλετε να τολμήσετε επειδή είναι Οκτώβρης και σας φοβίζει το Οκτώβρης. Είναι απολαυστική. Καλά να είμαστε λοιπόν, καλά να περάσουμε για τις επόμενες 2 ώρες από τη ζωή μας. Διάβλος Κρήτης, διάβλος radio.gr και live από το TikTok, επαναλαμβάνω.

0: από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Ξεκινήσαμε. Καλά να είμαστε, καλά να περνάμε. Πάμε για το δύο ώρο μας. Μαζό. Όσο ζω, μαζό. Όσο ζούμε, μαζούμε.
2: Αυτά τα μάτια κοίτα τα θολά. Να ξέρεις είδανε πολλά.
1: Γεια σου, Ανθή.

Γεια σου, Λουκάκη. Γεια σου, Ελευθερία. Δεν μπορούν αυτά τα τραγούδια να ερμηνευτούν από άλλους. Η φωνή είναι ιδιαίτερη. Τέλος.

θυμάστε πέρυσι τέτοιο καιρό λέγαμε μα πώς τολμήσανε να βάλουν το μαζό σε ψυχιατρίο. Μακάρι να ήμασταν σε ένα δωμάτιο μαζί του, το θυμάστε. Λόγια που τα λέγαμε εν ζωή, ότι ήταν ένας και μοναδικός. Φανταστείτε τώρα που τον έχουμε χάσει.

0: σέβομαι τον το Σαμπάνι, γιατί του είχε γράψει, αν δεν κάνω λάθος, 30 τραγούδια. 22 ή 28, 30, δεν θυμάμαι. Αλλά ακόμα και ο ίδιος να τα ερμηνεύει που είναι δικά του τραγούδια. Γεια σου, Βασιλιά.
1: Είναι κάποιες βραδιές.
0: Εν τούτης

0: που τα πάντα μου φταίνε.
1: Φίλαμε.
0: Είναι κάποιες στιγμές που τα δάκρυα καίνε.
2: Όμως εσύ δεν είσαι εδώ.
1: Τραγουδάνε τώρα αυτοί όλοι εκεί πάνω. Παντελίδης, Καράς, Κόκοτας, Μαζό, Μαρινέλα, Βοσκό, Ατροπάνος.
0: Έχω στο μυαλό
2: αλκοολικές συνήθειες
0: που πεθαίνω, τρέμω να σε δω.
2: Αλκοολικά τα βράδια.

0: Ολγα, τα βράδια.
1: Ολγα, πρόσχε τα νύχια σου, ε.
0: Έχω στο μυαλό.
1: Γεια σου, Σπυριδούλα.
0: Μερικές οι νύχτες που πεθαίνω, τρέμω να σε δω. Αλκοολικά τα βράδια.
1: Στην πρώτη εκπομπή η Άννα μου τα χρέωσε 45.000, πώς τα λένε, καρδούλες. Μου χρέωσε τα νύχια. Διάβλος, διάβλος Κρήτης. Ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη, συντροφιά και... Θα τα φτιάξω λίγες μέρες. Εντάξει.

Πιστός οδηγός τη ζωή στο ταξίδι. Φύλαμε, φύλαμε. Φύλαμε να δεις πως αισθάνομαι.

0: μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή.
1: Συμπαθάτε με για όσους δεν βλέπω για να τους χαιρετήσω, αλλά τα ονόματα τρέχουν πολύ πάνω και δεν προλαβαίνω.

0: Κοιτάμε το Best Coffee in Town.
1: Νυχτερινό.
0: Με το πιο γλυκούλι αφεντικούλι, για σκόρνερ.

Καλά, τόση ώρα δεν λέτε τίποτα. Τίποτα δεν λέτε. Έχουμε πάει 4:25 και δεν σας έλειψε ο Μαζό να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μαζό. Ακούσαμε ένα στην αρχή. Δεν συγκινήσετε να πείτε βάλε ένα τραγούδι του Μαζό. Δεν σας έλειψε. Τι κακοί άνθρωποι. Τι κακοί άνθρωποι που είστε. Πεστά. Πες τα ρε αγόρι. Κρήτη Λεβεντογένα.

0: πήρε το δρόμο και φύγε. Έφυγε.
1: Φωνή.
0: Και πίσω δεν γυρνά.
1: Σαν τα πει αυτά τα τραγούδια.
0: Σκέφτηκε. Δικαιολογίε ψεύτικε. Σκέφτηκε.
1: Μάστορα.
0: Ότι με ξέπερνα.
1: Η Παπαρίζου. Αφήστε με ίσω.

0: για πάντα.
1: Εγώ λόγω τιμής θεωρώ ότι είναι ένα κακόγουστο αστείο, ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή ναι, μου είναι αδιανόητο ακόμα και τώρα.
0: Γυρνά πίσω σε μένα, δεν αντέχω στη σκέψη.
1: Το καλύτερο το έγραψε η πρώην του Γιώργη μου. Ποιο?

0: Ευχαριστούμε, Κρήτη Λεβεντογένα. Ευχαριστούμε.
1: Έλα πίσω στη θέση σου.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Άκουσα το Σαμπάνι να περιμένω. Λέει πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι και ανατρίχιασε. Απλώσει η ζωή σου πάλι δίχτυα. Σε παρέα σε δύο λεπτά και έστειλε το σου, τα... το τραγούδι στο Μαζονάκι ενώ κοιμόταν και μόλις ξύπνησε το πρωί. Το είχε τραγουδήσει ήδη.

0: Γεια σου, Αγγελική. Τι λέτε, καιρό έχουμε να ακούσουμε μαζό, ε? Καιρό δεν έχουμε. Περάσανε 2 λεπτά χωρίς μαζό. Πάμε.
1: Άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Μπορούσε να ερμηνεύσει τους πάντες και τα πάντα. Συμφωνείτε, τους πάντες, κάθε είδος μουσικής. Όλοι του γράφαν.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Διάβλος Κρήτης, είμαστε 40 λεπτά μετά τις 4, ταξιδεύοντας μαζί. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Όλα όμως. Respect στον Οικονομόπουλο, respect.

0: λουλουδάκι, κάποιοι μας το χαλάσαν όμως.
1: Για κάποιο λόγο τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου
0: με στόμφο
1: να και να γίνω
0: δύναμη.
1: Ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου παράδειγμα.
0: Εκεί που έπρεπε να σιωπήσεις, εκεί το φωνάξανε, δυστυχώς.

Θοδωρής Φέρης, Θοδωρής Φέρης. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop.

Και η Νατάσα, κυρία. Κυρία. Έντεκα παρά. Ταξιδεύοντας μαζί λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ στον Διάβλο Κρήτης, diavloradio.gr, με το Μανώλη Λεμπίδη και live από το TikTok κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Έντεκα παρά.

0: γεια σου τρελή ροκού. 11 παρά. Η ώρα όμως δεν είναι 11 παρά. Είναι
1: 5.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: διάβλος επικοινωνίας,
4: διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά, όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% αρέσκεια.

0: απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
2: Διάβλος Κρήτης, λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο μέχρι τις 6 μαζί, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη. Ταξιδεύοντας μαζί, μια εκπομπή που έχει ξεπεράσει τα 20 χρόνια εδώ, Διάβλος Κρήτης, διαβλοσradio.gr. Μας ακούτε από όλα τα social και live από το TikTok.

Τους στίχους λέει Γιάννα Τσούλια, τους έγραψε μόνο για αυτόν. Και ο άλλος ο Θεός με τη μουσική το τελειοποίησε.

0: κουβέντα μη βιάνεις, πες ένα γεια.
1: Καλησπέρα στη Σιτία, καλησπέρα
0: πάει,
1: όπου κι αν είστε και ό,τι κι αν κάνετε, να περνάτε καλά.
0: Βάλω λίγη καρδιά στην βροχή σου αγάπη στέκομαι. Κατεγή,
1: τραγούδι κι αυτό, σαμπάνιες.
0: Στην βροχή σου μόνος βρέχομαι.
1: Αυτά τώρα αν τα ερμηνεύσει ο Σαμπάνης,

Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται. Α, μας ακούει και η Ελβετία. Τι λέτε. Γεια σου Λίδια. Γεια σου Θοδωρή. Όλγα, καλά το πας, 37.000. Γεια σου Σούλα.

κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε ξένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Ισμαήλ, έχεις φάει μια τιμωρία που θα είναι όλη δική σου, το λέω. Θα βάλω το γομάρι αυτό το τεράστιο. Ξέρεις τι να σου κάνει. Καλησπέρα Σοφία.

0: Ένα λεπτό διάλειμμα. Να πω σύνος. Επαναρχόμαστε. Αφήξεις έχουμε, Ισμαήλ, αφήξεις. Τάχα μου.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλωσradio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
2: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
5: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Άρε Μερακλή, να είχαμε κανένα μεζεδάκι εκεί να τα καλά. Στα καλύτερα μας έκοψες. Τώρα που έχουμε και καθαρό αέρα. Ρώτα.
1: Λείπεις μα για μένα, είσαι εδώ. Δεν μπορεί ο χρόνος να σε σβήσει. Και μη ρωτάς να μάθεις αν μακριά σου

0: 14.000 καρδιές.
1: Ψυχή στα σκοτεινά, στα φώτα δύο ξένοι.
0: Ισμαήλ, πες το διευθυντή σου να μην στέλνει τέτοια βιντεάκια, γιατί σταλτάρουμε.

0: Κατά τα άλλα δουλεύετε έτσι.
1: Και τις κατηγορίες όσες είδα αμαρτίες τις απεσυρές.
0: Σας άφησε ο Αποστόλης. Πες του φίλου σου του Μάρκο Μιχαλάκη να μην παίρνει τηλέφωνο τώρα γιατί ενοχλεί το live.
1: Κρυφές διαδρόμες αδειοκολλασμένοι.
0: Στο φίλεμα έλασε μισή ώρα να κεράσει.
1: Και τρέμω
0: Μάρκο.
1: Πως πουθενά δεν βγαίνει.
0: Σ' αγγίζω δύο λεπτά και νιώθω πως υπάρχεις.

0: ζω.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, στο τέλος. Ευχαριστούμε που ήσταν κοντά μας. Να είστε καλά, να προσέχετε, να αγαπάτε, να το δείχνετε, να είστε ο εαυτό σας. Πάνω απ' όλα, να έχετε την υγεία σας. Ραντεβού την Τρίτη στις 4. Καλό απόγευμα, πολλά φιλιά, να περνάτε όμορφα.
0: Πριν το τέλος μια στιγμή

0: Όταν θα κλείνεις με ένα δάκρυ στη σιωπή, μικέ μου ερωτά, μικέ μου ερωτά.
1: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
11: Ορίστε.
10: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
11: Δεν καταλαβαίνω.
10: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
11: Τι εννοείται?
10: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
12: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτεινό.

Γεια σας λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης, θα πάμε μαζί άλλο ένα δίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Δεν φεύγω εγώ, μόλις ήρθα, αντιθέτως με τη Χάρης Αλεξίου που δήλωσε ότι φεύγει και με αφορμή τη δήλωσή της αυτή, εφόσον όπως είπε όμορφα, τιμία και ωραία, ότι εφόσον δεν με ακολουθεί η φωνή μου σε ό,τι τη διατάζω να κάνει, έτσι αναγκάζομαι να αποχωρήσω. Και πολύ σωστά κάνει κατά με. Και έτσι και εμείς κάναμε το προηγούμενο δίωρο μέχρι το 1990, μέχρι τη δεκαετία του 90, Χάρης Αλεξίου, και θα πάμε σήμερα από το 90 και μετά. Μια Χάρης Αλεξίου η οποία, όπως είπαμε, είναι η νούμερο ένα σε πωλήσεις γυναίκα τραγουδίστρια. Για πολλούς η απώλεια, η ενζωή απώλεια βέβαια, έτσι, είναι το αβαντάζ είναι ότι θα μπορεί να δει την ιστεροφημία της ενζωή. Είναι τόσο μεγάλη για πολλούς όσο για τους άντρες ο Καζαντζίδης, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Είναι νούμερο 3 σε πωλήσεις γενικά. Και πάμε λοιπόν στην δεκαετία του 90 που ξεκινάει με δίσκο «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια», σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους της Σελίνας Νικολακοπούλου. Από εκεί έχουμε ξεχωρίσει 3-4 κομμάτια. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν, να χορτάσουμε Χάρης Αλεξίου.

Είπαμε ότι είμαστε το 1990, πρώτος δίσκος για τη δεκαετία του 90, κρατάει χρόνια αυτή κολλά να ακούσουμε το ομότιτλο και θα πάθει σε έρωτα λοιπόν, Θάνος Μικρούτσικος μουσική όπως είπαμε σε όλα, Λίνα Νικολακοπούλου σε όλους τους στίχους.

Σαφώς και διαφορετικό το μοτίβο των τραγουδιών στα μέχρι τώρα προηγούμενη δεκαετία, το 80 και το 70, που τραγουδούσε λίγο πιο λαϊκό, και εκεί είναι αυτό που λέμε το 90 ξεκινάει και είναι η Χάρης Αλεξίου από τη Χαρούλα, που η πιο λαϊκή, εμείς θέλουμε λέει τη Χαρούλα Αλεξίου, όχι τη Χάρης Αλεξίου, που είναι πιο λαϊκό, πιο δημοτικό. Βέβαια, συνεργασίες της εδώ πέρα με τον Μικρούτσικο, αν και στα τρία κομμάτια που έχουμε ακούσει ήδη δεν βλέπουμε, βλέπουμε λαϊκά στοιχεία μεν, βλέπουμε ότι ο Μικρούτσικος έρχεται πιο πολύ κοντά στη Χαρούλα, αλλά εδώ στο επόμενο βλέπουμε έναν καθαρά Θάνο Μικρούτσικο, όπως τον περιμένουμε. Φέρνει ο δημιουργός, μάλλον τον καλλιτέχνη στα μέτρα του. Πάλι και εδώ πέρα η στίχη είναι της Ελίνας Νικολακόπουλου, μια πίστα από φόσφορο.

Ο επόμενος δίσκος που μας παραδίνει η Χαρούλα Αλεξίου είναι το 1992, το Διευχόν, σε μουσική του Νίκο Αντίπα, και ο οποίος ο Νίκος Αντίπας είναι πρώην μέλος του συγκροτήματος Σόκρατες, και στίχους κυρίως Λίνας Νικολακοπούλου, και εδώ εγκαινιάζει την ασχόλησή της με ένα διαφορετικό ύφος μουσικής, με σαφείς πιο ροκ και έντεχνες και πιο έθνικ, να πούμε, επιρροές. Ο δίσκος αυτός συζητήθηκε, επικρίθηκε και εν τέλει αγαπήθηκε όσο λίγη στην καριέρα της. Εμείς μένουμε εδώ πέρα συντονισμένοι, δεν πάμε πουθενά, ένα μικρό διάλειμμα για το δεύτερο μέρος της ιστορίας των τραγουδιών.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα με το λιμάνι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
8: Ορίστε.
7: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
8: Τι εννοείται?
7: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος του δεύτερου δίωρου με την Χαρούλα Αλέξιου. Και έχουμε πει ότι είμαστε το 1992, διευχών λοιπόν, Νίκος Αντίπας με Ελίνα Νικολακοπούλου τους περισσότερους από τους στίχους. Από εδώ έχω ξεχωρίσει και εδώ πέρα 3-4 κομμάτια, πιο ροκ είναι εδώ πέρα έντεχνη και πιο ethnic να το πούμε η Χαρούλα Αλεξίου πλέον, Χάρης Αλεξίου μιας και πάμε στο ροκ. Και πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα το ομότιτλο, διευχών.

Και εγώ δεν έχω κάτι άλλο να κάνω παρά να πάω με τη σειρά 1, 2, 3. Έχω ξεχωρίσει, ας πούμε, την αφήσα απ' έξω από αυτό το δίσκο που πολύ συζητήθηκε. Δηλαδή, μάλιστα, ότι λάθος ροπή πήρε στην καριέρα της, αλλά από ό,τι αποδείχτηκε και εκεί ήταν μεγάλη και στο πιο έντεχνο. Κοιτώντας λοιπόν και διαλέγοντας τραγούδια, στο δίσκο πάνω είναι το νούμερο 1 το Διευχόν, το νούμερο 2 είναι το Μάγισσα, το νούμερο 3 είναι το Συναυλία. Εντάξει, έχω διαλέξει 4 τραγούδια, βάλω αυτά τα 3 και από το νούμερο 6 το Να ζήσω να πεθάνω. Πάμε να απολαύσουμε μουσική.

1994 πλέον και Νίκος Αντίπας πάλι στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Είναι ο τίτλος, τρελάθηκα, είναι το τραγούδι, το ομότιτλο. Αυτό και σε στίχους πάλι μουσική του Νίκου Αντίπα και σε στίχους του Άρη του Δαβαράκη. Έχουμε ξεχωρίσει και το «Πάει ξαναγυρνάει».

0: μεριά σου.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
4: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
9: Ένα ταξίδι που έχεις τάξει.
3: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
9: Που δεν το θυμάσαι πια.
3: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
10: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
13: Ορίστε.
12: Το λογαριασμό από τη θεσινή ζημιά.
13: Δεν καταλαβαίνω.
12: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
13: Τι εννοείται.
12: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
13: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
14: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
15: Μπήκαμε σίως στη δεύτερη ώρα της δεύτερης εκπομπής για τη Χάρης Αλεξίου και είμαστε δεκαετία του 1990 και ο επόμενος μεγάλος σταθμός για αυτή τη δεκαετία είναι και γενικά σταθμός στην καριέρα της, είναι ο δίσκος Οδός Νεφέλης 88. όπου η Αλεξίου μας συστήνεται πλέον ως ολοκληρωμένη δημιουργός, αφού έχει γράψει ίδια τη μουσική και τους στίχους σε 10 από τα 12 κομμάτια του άλμπουμ.

Άκρο συγκινησιακό το τραγούδι, εννοείται ο διαχρονικότατο. Είναι η στίχη γραμμένη από την ίδια. Η μουσική είναι διασκευή ενός γαλλικού τραγουδιού του Le Homme Passant. Τώρα το γαλλικό μου εμένα είναι, τι να σου πω, ούτε με τουρίστρια γαλλίδα δεν έχω μιλήσει. Τέλος πάντων, αυτό θα το βρείτε. Πάμε συνέχεια να ακούσουμε στη σειρά το νούμερο 2 τραγούδι από το συγκεκριμένο δίσκο, το Μινωράκι.

Το Μινωράκι λοιπόν, Μινωράκι είναι για όσους με τη μουσική δεν πολύ ασχολείστε, είναι η μελωδία η οποία έχει μια γλυκιά μελαγχολία, έτσι το μινόρ, και το ματζόρ είναι αυτή που είναι λίγο πιο χαρούμενη, πιο ευχάριστη. Έτσι ένα μινωράκι έκλεισε κάποια λόγια η Χάρης Αλεξίου, μιας και τα λόγια είναι δικά της εξ ολοκλήρου στο δίσκο, εκτός από τραγούδια που είναι διασκευές. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα υπέροχο τραγούδι από αυτό το δίσκο, σε στίχους και μουσική Χάρης Αλεξίου, «Οι Φίλοι».

πολύ έξυπνη και στοχευμένη στοιχουργικά η Χάρης Αλεξίου, μιας και το συγκεκριμένο τραγούδι είχε δημιουργήσει και ατάκα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε πόσους φίλους σας έχετε πει εντάξει και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά τους φίλους δεν τους καίμε. Δημιουργεί ατάκες. Έξυπνα και επίκαιρο κάθε μήνα το επόμενο τραγούδι και αγαπημένο, τεράστιο αγαπημένο, μιας και κάθε μήνα θα έχουμε πανσέλινο.

Υπέροχη πανσέλινος και εμένα μου αρέσουν επίσης και αυτό το τραγούδι που δεν έχει πολύ ακουστεί, τα σύννεφα, το οποίο μου αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει η μοντέρνα Χάρης Αλεξίου το παλιό λαϊκό.

Πάμε λοιπόν στη συνέχεια να περάσουμε στην επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 2000. Δεν χρειάζεται να περάσουμε σε πολλά εκεί πέρα. Ο Στην άκρη του ουρανού είναι ο τίτλος από ένα από τα μεγαλύτερα, τα σημαντικότερα άλμπουμ της που έβγαλε το 2003. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν να κλείσει το ημίωρο αυτό με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ και θα μιλήσουμε στο τελευταίο ημίωρο για τη δεκαετία αυτή.

παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, το πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ η μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
7: Ορίστε.
6: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
7: Δεν καταλαβαίνω.
6: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
7: Τι εννοείται?
6: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
9: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
10: Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη, και θα πάμε να δούμε τη δεκαετία του 2000. 2003 λοιπόν, όπως είπαμε, και ως την άκρη του ουρανού σου είναι το ολοκληρωμένο άλμπουμ που βγάζει ολοκληρωμένο. Τα λέμε, μιλάμε για στίχους, μουσική, ερμηνεία. Αυτό είναι ολοκληρωμένο, πραγματικά ολοκληρωμένο άλμπουμ. Πραγματική ολοκλήρωση του καλλιτέχνη, μιας και δεν έχει ανάγκη κανένα, ναι. Δηλαδή αν έπαιζε και όλα τα όργανα δεν θα τελείωνε, ας πούμε, η δουλειά. Με τη σειρά πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια στο δίσκο. Σχεδόν όλο πρέπει να τον βάλουμε. Ας ξεκινήσουμε με το Κύμα.

Ακολουθεί ένα τραγούδι που αν και έχει βγει το 2003, θα έλεγα, αν δεν μου δίνανε ημερομηνία, ότι είναι ένα τραγούδι τόσο διαχρονικό που έχει διαχτεί εκείνη τη χρυσή δεκαετία του 70 με 80, που έχει πιάσει το νόημα, τη ψυχή, δηλαδή τραγουδάει μέσα στη ψυχή. Τραγούδι που πολλοί νομίζουν ότι είναι πολύ παλαιότερο από το 2003, μα δεν τους ρωτήσεις, απόψε θέλω να πιω, και όταν τα ακούσε σαφώς και θέλεις.

Φουλ λαϊκά, στιχουργικά, μουσικά έχει κινηθεί η Χάρης Αλεξίου σε αυτό το δίσκο, ειδικά σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι είναι από τα ίσως πιο διαχρονικά της τραγούδια. Ευχάριστο, όμορφο, γλυκό. Το επόμενο, η φίλη μου χαράματα.

Μάλιστα. Τεράστιο και αυτό το κομμάτι. Τι να πω, στιχουργικά υποκλίνομαι. Πραγματικά υποκλίνομαι. Σου φέρνει εικόνες, σου φέρνει μια γλυκιά μελαγχολία, γλυκιά όμορφη όμως, που θες να τα ακούς. Ειδικά μας σε μια κατάσταση όπως αυτή που περιγράφει, σαφώς και σε στέλνει. Αλλά έρχεται να το διορθώσει με το επόμενο κομμάτι, που είναι το κομμάτι της αισιοδοξίας, δεν το συζητάμε. Υπέροχο και αυτό.

Όμορφο πάτημα για να κάνω την αποφώνησή μου, μιας και θέλω πάντα να τελειώνω αισιόδοξα με το «τα καλύτερα θα έρθουν». Στιχουργικά η Χάρης Αλεξίου μας χάρισε πάρα πολλά, μουσικά επίσης, με τη φωνή της μας χάρισε τραγούδια που θα τα ακούμε για πολλά πολλά πολλά χρόνια. Έχει και το αβαντάζ να έχει κλείσει πριν να φύγει από αυτή τη ζωή, έτσι ώστε να μπορέσει να ζήσει και αυτή την ιστεροφημία της, να δει τι γίνεται, να φύγει λίγο απ' έξω και να μπορέσει να δει ο κόσμος πόσο την αγάπησε. Έτσι λοιπόν και αυτή, ένα λιμάνι αγκαλιά μου θα είναι το τελευταίο τραγούδι που θα βάλουμε, ένα λιμάνι αγκαλιά της Χάρης Αλεξίου για όλους εμάς, μουσικά τουλάχιστον. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητά.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
10: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

λόγια κι άλλα λόγια, όρκοι που δεν σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια, να τα ξεχάσω προσπαθώ. Φύγε, τώρα φύγε,

0: τελειώσαμε σου λέω. Να δεις που το έχει η μοίρα μας να ζούμε χωριστά.
1: Σκέψεις, πόσες σκέψεις μου τύραναν απόψε το μυαλό. Λέξεις, πόσες λέξεις, μα μόνο ερωτηματικό.
0: Φύγε, τώρα φύγε,

0: κάνω κέφι.
1: Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Πες μου που πας, τα άδεια πρωινά μου.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: διάβλος επικοινωνίας,
4: διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
8: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής.

Μεταξύ μας είσαι μόνη σου κι εσύ. Μεταξύ μας ο καιρός σε προσπερνάει.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό.

Σ' όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της.

0: ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
9: Ορίστε.
8: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
9: Δεν καταλαβαίνω.
8: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
9: Τι εννοείται.
8: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
11: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη.

Γεια σας λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης, θα πάμε μαζί άλλο ένα δίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Δεν φεύγω εγώ, μόλις ήρθα, αντιθέτως με τη Χάρης Αλεξίου που δήλωσε ότι φεύγει και με αφορμή τη δήλωσή της αυτή, εφόσον όπως είπε όμορφα, τιμία και ωραία, ότι εφόσον δεν με ακολουθεί η φωνή μου σε ό,τι τη διατάζω να κάνει, έτσι αναγκάζομαι να αποχωρήσω. Και πολύ σωστά κάνει κατά με. Και έτσι και εμείς κάναμε το προηγούμενο δίωρο μέχρι το 1990, μέχρι τη δεκαετία του 90, Χάρης Αλεξίου, και θα πάμε σήμερα από το 90 και μετά. Μια Χάρης Αλεξίου η οποία, όπως είπαμε, είναι η νούμερο ένα σε πωλήσεις γυναίκα τραγουδίστρια. Για πολλούς η απώλεια, η εν ζωή απώλεια βέβαια, έτσι, είναι το αβαντάζ είναι ότι θα μπορεί να δει την ισορροφημία της εν ζωή. Είναι τόσο μεγάλη για πολλούς όσο για τους άντρες ο Καζαντζίδης, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Είναι νούμερο 3 σε πωλήσεις γενικά. Και πάμε λοιπόν στην δεκαετία του 90 που ξεκινάει με δίσκο, κρατάει χρόνια αυτή κολόνια, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους της Ελίνας Νικολακοπούλου. Από εκεί έχουμε ξεχωρίσει 3-4 κομμάτια. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν, να χορτάσουμε Χάρης Αλεξίου.

Είπαμε ότι είμαστε το 1990, πρώτος δίσκος για τη δεκαετία του 90, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνα, να ακούσουμε το ομότιτλο και θα πάθεις έρωτα λοιπόν, Θάνος Μικρούτσικος μουσική, όπως είπαμε σε όλα, Λίνα Νικολακοπούλου σε όλους τους στίχους.

Σαφώς και διαφορετικό το μοτίβο των τραγουδιών στα μέχρι τώρα προηγούμενη δεκαετία, το 80 και το 70, που τραγουδούσε λίγο πιο λαϊκό, και εκεί είναι αυτό που λέμε το 90 ξεκινάει και είναι η Χάρης Αλεξίου από τη Χαρούλα, που η πιο λαϊκή, εμείς θέλουμε λέει τη Χαρούλα Αλεξίου, όχι τη Χάρης Αλεξίου, που είναι πιο λαϊκό, πιο δημοτικό. Βέβαια, συνεργασίες της εδώ πέρα με τον Μικρούτσικο, αν και στα τρία κομμάτια που έχουμε ακούσει ήδη δεν βλέπουμε, βλέπουμε λαϊκά στοιχεία μεν, βλέπουμε ότι ο Μικρούτσικος έρχεται πιο πολύ κοντά στη Χαρούλα, αλλά εδώ στο επόμενο βλέπουμε έναν καθαρά Θάνο Μικρούτσικο όπως τον περιμένουμε. Φέρνει ο δημιουργός μάλλον τον καλλιτέχνη στα μέτρα του. Πάλι και εδώ πέρα η στίχη είναι της Ελίνας Νικολακόπουλου, μια πίστα από φόσφορο.

Ο επόμενος δίσκος που μας παραδίνει η Χαρούλα Αλεξίου είναι το 1992, το Διευχών, σε μουσική του Νίκο Αντίπα, και ο οποίος ο Νίκος Αντίπας είναι πρώην μέλος του συγκροτήματος Σόκρατες, και στίχους κυρίως Λίνας Νικολακοπούλου, και εδώ εγκαινιάζει την ασχόλησή της με ένα διαφορετικό ύφος μουσικής, με σαφείς πιο ροκ και έντεχνες και πιο έθνικ, να πούμε, επιρροές. Ο δίσκος αυτός συζητήθηκε, επικρίθηκε και εν τέλει αγαπήθηκε όσο λίγη στην καριέρα της. Εμείς μένουμε εδώ πέρα συντονισμένοι, δεν πάμε πουθενά, ένα μικρό διάλειμμα για το δεύτερο μέρος της ιστορίας των τραγουδιών.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαβετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη υδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
7: Ορίστε.
6: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
7: Δεν καταλαβαίνω.
6: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
7: Τι εννοείται.
6: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
9: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
10: Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος του δεύτερου δίωρου με την Χαρούλα Αλέξιου. Και έχουμε πει ότι είμαστε το 1992. Διευχών λοιπόν, Νίκος Αντίπας με Ελίνα Νικολακοπούλου τους περισσότερους από τους στίχους. Αποδέχω ξεχωρίσει και εδώ πέρα 3-4 κομμάτια. Πιο ροκ είναι εδώ πέρα έντεχνη και πιο ethnic, να το πούμε, η Χαρούλα Αλεξίου πλέον. Χάρης Αλεξίου, μιας και πάμε στο ροκ. Και πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα το ομότιτλο Διευχών.

Και εγώ δεν έχω κάτι άλλο να κάνω παρά να πάω με τη σειρά 1, 2, 3. Έχω ξεχωρίσει, ας πούμε, την αφήσεις απ' έξω από αυτό το δίσκο που πολύ συζητήθηκε. Δηλαδή, μάλιστα, ότι λάθος ροπή πήρε στην καριέρα της, αλλά από ό,τι αποδείχτηκε και εκεί ήταν μεγάλη και στο πιο έντεχνο. Κοιτώντας λοιπόν και διαλέγοντας τραγούδια, στο δίσκο πάνω είναι το νούμερο 1 το Διευχόν, το νούμερο 2 είναι το Μάγισσα, το νούμερο 3 είναι το Συναυλία. Εντάξει, έχω διαλέξει 4 τραγούδια, βάλω αυτά τα 3 και από το νούμερο 6 το Να ζήσω να πεθάνω, πάμε να απολαύσουμε μουσική.

1994 πλέον και Νίκος Αντίπας πάλι στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Είναι ο τίτλος, τρελάθηκα, είναι το τραγούδι, το ομότιτλο. Αυτό και σε στίχους πάλι μουσική του Νίκο Αντίπα και σε στίχους του Άρη του Δαβαράκη. Έχουμε ξεχωρίσει και το «Πάει ξαναγυρνάει».

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
5: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
8: Ορίστε.
7: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
8: Τι εννοείτε.
7: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Μπήκαμε σίως στη δεύτερη ώρα της δεύτερης εκπομπής για τη Χάρης Αλεξίου και είμαστε δεκαετία του 1990 και ο επόμενος μεγάλος σταθμός για αυτή τη δεκαετία είναι και γενικά σταθμός στην καριέρα της, είναι ο δίσκος Οδός Νεφέλης σε 88, όπου η Αλεξίου μας συστήνεται πλέον ως ολοκληρωμένη δημιουργός, αφού έχει γράψει ίδια τη μουσική και τους στίχους σε 10 από τα 12 κομμάτια του άλμπουμ.

Άκρο συγκινησιακό το τραγούδι, εννοείται ο διαχρονικότατο. Είναι η στίχη γραμμένη από την ίδια. Η μουσική είναι διασκευή ενός γαλλικού τραγουδιού του Le Homme Passant. Τώρα το γαλλικό μου εμένα είναι, τι να σου πω, ούτε με τουρίστρια γαλλίδα δεν έχω μιλήσει. Τέλος πάντων, αυτό θα το βρείτε. Πάμε συνέχεια να ακούσουμε στη σειρά το νούμερο 2 τραγούδι από το συγκεκριμένο δίσκο, το Μινωράκι.

Το Μινωράκι λοιπόν, Μινωράκι είναι, για όσους με τη μουσική δεν πολύ ασχολείστε, είναι η μελωδία η οποία έχει μια γλυκιά μελαγχολία, έτσι το μινόρ, και το ματζόρ είναι αυτή που είναι λίγο πιο χαρούμενη, πιο ευχάριστη. Έτσι ένα μινωράκι έκλεισε κάποια λόγια η Χάρης Αλέξιου, μιας και τα λόγια είναι δικά της, εξολοκλήρου στο δίσκο, εκτός από τραγούδια που είναι διασκευές. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα υπέροχο τραγούδι από αυτό το δίσκο, σε στίχους και μουσική Χάρης Αλεξίου, «Οι Φίλοι».

πολύ έξυπνη και στοχευμένη στιχουργικά η Χάρης Αλεξίου, μιας και το συγκεκριμένο τραγούδι είχε δημιουργήσει και ατάκα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε πόσους φίλους σας έχετε πει εντάξει και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά τους φίλους δεν τους καίμε. Δημιουργεί ατάκες. Έξυπνα και επίκαιρο κάθε μήνα το επόμενο τραγούδι και αγαπημένο, τεράστιο αγαπημένο, μιας και κάθε μήνα θα έχουμε πανσέλινο.

Υπέροχοι πανσέλινος και εμένα μου αρέσουν επίσης και αυτό το τραγούδι που δεν έχει πολύ ακουστεί, τα σύννεφα, το οποίο μου αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει η μοντέρνα Χάρης Αλεξίου το παλιό λαϊκό.

Πάμε λοιπόν στη συνέχεια να περάσουμε στην επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 2000. Δεν χρειάζεται να περάσουμε σε πολλά εκεί πέρα. Ο Στην άκρη του ουρανού είναι ο τίτλος από ένα από τα μεγαλύτερα, τα σημαντικότερα άλμπουμ της που έβγαλε το 2003. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν να κλείσει το ημίωρο αυτό με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ και θα μιλήσουμε στο τελευταίο ημίωρο για τη δεκαετία αυτή.

παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
0: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
5: Ορίστε.
4: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
5: Τι εννοείται.
4: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
7: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
8: Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας Ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη και θα πάμε να δούμε τη δεκαετία του 2000. 2003 λοιπόν, όπως είπαμε, και ως την άκρη του ουρανού σου είναι το ολοκληρωμένο άλμπουμ που βγάζει ολοκληρωμένο, τα λέμε, μιλάμε για στίχους, μουσική, ερμηνεία, αυτό είναι ολοκληρωμένο, πραγματικά ολοκληρωμένο άλμπουμ, πραγματική ολοκλήρωση του καλλιτέχνη, μιας και δεν έχει ανάγκη κανέναν, ναι. Δηλαδή αν έπαιζε και όλα τα όργανα δεν θα τελείωνε, ας πούμε, η δουλειά. Με τη σειρά πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια στο δίσκο, σχεδόν όλο πρέπει να τον βάλουμε. Ας ξεκινήσουμε με το κύμα.

Ακολουθεί ένα τραγούδι που αν και έχει βγει το 2003, θα έλεγα, αν δεν μου δίνανε ημερομηνία, ότι είναι ένα τραγούδι τόσο διαχρονικό που έχει διαχτεί εκείνη τη χρυσή δεκαετία του 70 με 80, που έχει πιάσει το νόημα, τη ψυχή, δηλαδή τραγουδάει μέσα στη ψυχή. Τραγούδι που πολλοί νομίζουν ότι είναι πολύ παλαιότερο από το 2003, άμα δεν τους ρωτήσεις, απόψε θέλω να πιω και όταν τα ακούσε σαφώς και θέλεις.

Φουλ λαϊκά, στιχουργικά, μουσικά έχει κινηθεί η Χάρης Αλεξίου σε αυτό το δίσκο, ειδικά σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι είναι από τα ίσως πιο διαχρονικά της τραγούδια. Ευχάριστο, όμορφο, γλυκό. Το επόμενο, η φίλη μου χαράματα.

Μάλιστα. Τεράστιο και αυτό το κομμάτι. Τι να πω, στιχουργικά υποκλίνομαι. Πραγματικά υποκλίνομαι. Σου φέρνει εικόνες, σου φέρνει μια γλυκιά μελαγχολία, γλυκιά όμορφη όμως, που θες να τα ακούς. Ειδικά μας σε μια κατάσταση όπως αυτή που περιγράφει, σαφώς και σε στέλνει. Αλλά έρχεται να το διορθώσει με το επόμενο κομμάτι, που είναι το κομμάτι της αισιοδοξίας, δεν το συζητάμε. Υπέροχο και αυτό.

Όμορφο πάτημα για να κάνω την αποφώνησή μου, μιας και θέλω πάντα να τελειώνω αισιόδοξα με το «τα καλύτερα θα έρθουν». Στιχουργικά η Χάρης Αλεξίου μας χάρισε πάρα πολλά, μουσικά επίσης, με τη φωνή της μας χάρισε τραγούδια που θα τα ακούμε για πολλά πολλά πολλά χρόνια. Έχει και το αβαντάζ να έχει κλείσει πριν να φύγει από αυτή τη ζωή, έτσι ώστε να μπορέσει να ζήσει και αυτή την ιστεροφημία της, να δει τι γίνεται, να βγει λίγο απ' έξω και να μπορέσει να δει ο κόσμος πόσο την αγάπησε. Έτσι λοιπόν και αυτή, ένα λιμάνι αγκαλιά μου θα είναι το τελευταίο τραγούδι που θα βάλουμε, ένα λιμάνι αγκαλιά της Χάρης Αλεξίου για όλους εμάς, μουσικά τουλάχιστον. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Energy Vibes.
3: Energy Vibes. Τώρα.
7: Επιτέλους Παρασκευή. Η μέρα που ακόμα και το ξυπνητήρι χτυπάει λίγο πιο ευγενικά. Ο καφές έχει την καλύτερη γεύση και στη δουλειά όλοι κοιτάζονται μεταξύ τους με ένα κοινό μυστικό. Λίγες ώρες ακόμα, παιδιά, κρατάμε γέρα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σε καλωσορίζω για τις επόμενες 2 ώρες. Ξέρεις, βάζουμε την εβδομάδα σε λειτουργία τερματισμού. Μεγάλες επιτυχίες, περίεργες ιστορίες από ένα πλανήτη που καθημερινά αποδεικνύει ότι έχει πολύ χιούμορ, viral νέα ζώδια, ταξίδια, χρήσιμα tips, άχρηστες πληροφορίες και όλα όσα χρειάζονται για μια Παρασκευή, έτσι που χρειάζεται επίσης να αποκτήσει λίγο καλύτερο soundtrack. Σήμερα δεν συζητάμε για Δευτέρα, απαγορεύεται καν η λέξη. Δεν ανοίγουμε καινούργιες δουλειές, δεν ενθαρρύνουμε κανέναν που έρχεται στις 4 το απόγευμα και λέει να δούμε κάτι γρήγορα πριν φύγουμε. Όχι, φίλε μου, δεν θα δούμε τίποτα. Τη Δευτέρα θα τα δούμε όλα. Γιατί μπροστά μας έχουμε 2 ολόκληρες μέρες για βολτίτσες, φίλους, μουσική, καναπέ, ταξιδάκι, έξοδο ή και απολύτως τίποτα. Και μεταξύ μας, το απολύτως τίποτα είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για Σαββατοκυριακό. Δυναμώστε την ένταση λοιπόν. Παρασκευή έχουμε, η εβδομάδα παραδίδει κλειδιά και εμείς αναλαμβάνουμε.
6: Energy Vibes.

Σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου, ο κόσμος είχε πολλά να πει και να γράψει. Γιορτάζουμε τις επετείους της Παγκόσμιας ημέρας όρασης, μια υπενθύμηση ότι τα μάτια μας χρειάζονται φροντίδα, γιατί χωρίς αυτά δεν θα απολαμβάναμε ούτε το φθηνό πορεινό ηλιοβασίλεμα, ούτε τα μέμες που μας στέλνουν οι φίλοι μας. Είναι επίσης η Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Ναι, εκείνου του θεσμού που κάποτε περιμέναμε με πολλή αγωνία τα γράμματα και τις κάρτες πριν μας κατακλείσουν τα emails και τα spam. Στα γεγονότα της ημέρας, σαν και σήμερα το 1912, ο ελληνικός στόλος με τον Παύλο Κουντουριώτη στο τιμόνι καταλαμβάνει τη Λίμνο στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Ένα check-in που τότε δεν έγινε στο Facebook, αλλά πραγματικά έγραψε ιστορία. Σαν και σήμερα το 1931, η κυβέρνηση Βενιζέλου κόβει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων. Μιλάμε για περικοπές 4% στους κατώτερους και 6% στους ανώτερους. Και αν νομίζεις ότι οι σφιγμένες εποχές είναι μοντέρνα εφεύρεση, μάλλον χρειάζεσαι rewind. Το 1944 στη Μόσχα, Τσόρτσιλ και Στάλιν κάνουν μια συμφωνία ποσοστών και αποφασίζουν ότι η Ελλάδα μένει στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Spoiler, η ελληνική ηγεσία τότε δεν είχε ιδέα. Την ίδια χρονιά, λίγες μέρες πριν φύγουν οι Ναζί, ένα γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα στον Άγιο Παντελήμονα. Ο απολογισμός 6 νεκροί.

20 τραυματίες και 8 σπίτια κατεστραμμένα. Μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της κατοχής. Τέλος, το 1975, μια τέτοια μέρα, ο σοβιετικός φυσικός Αντρέι Ζαχάροφ κερδίζει το Νόμπελ Ειρήνης. Πατέρας της βόμβας υδρογόνου, αλλά και φανατικός πολέμιος του καθεστώτος της χώρας του, από τις περιπτώσεις που η επιστήμη συναντά την αντίσταση. Και πιο κοντά σε εμάς, το 2016, στην επαρχία Σετμιλή της Τουρκίας, είχαμε επίθεση του ΠΚΚ που άφησε πίσω 18 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνούσε από εκεί.

Ναι, ναι, ναι, έχουμε νικητή, κυρίες και κύριοι. Συγχωρέστε με για τον όρο, τον χαζό της ημέρας, αλλά έτσι όπως θα σας πω την επόμενη είδηση, θα το πείτε κι εσείς από μόνοι σας. Σήμερα λοιπόν ο κύριος αυτός έρχεται από την Θεσσαλονίκη και μάλιστα έρχεται φορτσάτος με 310 χιλιόμετρα την ώρα. Ένας οδηγός λοιπόν ανέβασε στο TikTok βίντεο με μια BMW M5 να κινείται στην Εγνατία οδό με το ταχύμετρο στα 310 χιλιόμετρα την ώρα στο ύψος του Ωραίο Κάστρου. Και επειδή προφανώς δεν ήταν αρκετό έτσι απλά να το κάνει, αποφάσισε και να το ανεβάσει στο TikTok γράφοντας: «Άμα το ζεις, το ζεις», λέμε. Ναι ρε φίλε μου, εντάξει, μόνο που τώρα το ζει και η ελληνική αστυνομία, η οποία εξετάζει ήδη το βίντεο και αναζητά τον οδηγό, δεν νομίζω ότι δεν θα το βρει. Γιατί υπάρχει πάντα και ένας βασικός κανόνας στη ζωή. Όταν κάνεις μια χαζομάρα, τουλάχιστον μην ανεβάζεις και το αποδεικτικό στοιχείο από μόνος σου. BMW M5, 310 χιλιόμετρα την ώρα και TikTok. Ναι, ο χαζός της ημέρας, γιατί το γκάζι μπορεί να ήταν τέρμα, αλλά η σκέψη μάλλον έμεινε στο ρελαντί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαρακός.
5: Ο Οκτώβρης στην Ελλάδα είναι σαν κρυφό δώρο. Μπορεί να μην έχει τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά έχει χρώματα που γεμίζουν μάτια και καρδιά. Από τα χρυσοκίτρινα φύλλα που στρώνουν τις πόλεις μέχρι τα χωριά που μυρίζουν τζάκι και κηδώνει στο φούρνο, είναι ο μήνας που σου ψιθυρίζει έλα να με ζήσεις λίγο πιο αργά. Και φέτος λοιπόν με την αργία της 28ης Οκτωβρίου για να χαθείς είτε στα ζαγοροχώρια, είτε να περπατήσεις δίπλα σε ποτάμια στο Πύλιο ή ακόμα και να βρεις παραλίες στην Πελοπόννησο που τον Οκτώβρη ανήκουν μόνο σε σένα. Γιατί η Ελλάδα το φθινόπωρο έχει μια γοητεία διαφορετική. Ούτε τουρίστες, ούτε φασαρία, μόνο αυθεντική ατμόσφαιρα. Και μιας που μιλάμε για το όχι, ας πάμε όλο αυτό το θέμα και λίγο παραπέρα. Δεν είναι μόνο μια επέτειος που μας θυμίζει ιστορία, αλλά και ένα reminder για τα δικά μας καθημερινά όχι. Τα όχι σε πράγματα που μας βαραίνουν, σε συνήθειες που μας ρουφάνε την ενέργεια, σε ανθρώπους ή καταστάσεις που μας κρατούν πίσω. Γιατί τα μικρά προσωπικά όχι ανοίγουν χώρο για μεγαλύτερα ναι. Στην ξεκούραση, στη χαρά, στη δημιουργία, στη ζωή έτσι όπως εμείς αποφασίζουμε να την θέλουμε. Ο Οκτώβρης λοιπόν είναι η εποχή που σου λέει μη φοβάσαι να πεις όχι σε ό,τι δεν σε γεμίζει για να πεις ναι σε ό,τι σε κάνει να χαμογελάς. Energy vibes.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες την ενότητα του Ήξερες ότι. Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Επίσης, η περιέργειά σου βρίσκει τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε αναφορά μας του Ήξερες ότι είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο των απίθανων απαντήσεων. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι υπάρχουν σκηνοθέτες που μάλιστα ζήτησαν συγγνώμη για τις ταινίες τους? Ένας από αυτούς ήταν ο Τζόελ Σουμάχερ για την ταινία Batman και Robin του 1997. Όταν ο Βαλ Γκίλμερ, ο εξαίσιος αυτός ηθοποιός, αποφάσισε να μην επιστρέψει ως Batman, ο Τζόελ Σουμάχερ, που ήδη είχε κριθεί πολύ αυστηρά ως αντικαταστάτης του Tim Burton, προσέλαβε τον ανερχόμενο τότε στάρ από την τηλεόραση, τον George Clooney, και του φόρεσε μια στολή Batman με θύλες. Τα υπόλοιπα, ξέρεις, τα έγραψε ιστορία. Ζούμε σε ένα τόσο εκλεπτισμένο κόσμο που δύο κομμάτια καουτσούκ σε μέγεθος γόμας σε μολύβι μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, είπε ο Σουμάχερ κάποτε στο Vice. Θα είναι στην ταφόπλακά μου, το γνωρίζω. Μιλώντας με ειλικρίνεια για την έντονη αντίδραση που δέχτηκε τον Batman και Robin, είχε προσθέσει. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από κάθε φαν που απογοητεύτηκε, γιατί νομίζω ότι το οφείλω αυτό. Για κάποιους βέβαια, το Batman και Robin είναι η καλύτερη ταινία Batman όλων των εποχών. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Ήξερε.

Energy Vibes με τον Κυριάκο. Οι χρήστες του TikTok πιστεύουν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας των μεγαλύτερων αλλαγών στη ζωή τους. Σηματοδοτεί την αρχή του φθινοπόρου, καθώς οι περισσότεροι από εμάς επιστρέφουμε από τις διακοπές και οι υποχρεώσεις αρχίζουν να συσσωρεύονται, όπως και οι λογαριασμοί. Η Chloe Van Barkel, TikToker με σχεδόν 70.000 ακολούθους, περιγράφει τον Οκτώβριο ως μια νέα αρχή, σχεδόν όπως η πρωτοχρονιά, όπου οι άνθρωποι επαναστατούν για να αξιολογήσουν τα επιτεύγματά τους. Για πολλούς, αυτός ο μήνας γίνεται ένα κίνητρο για να κάνουν αλλαγές πριν από την εκπνοή του χρόνου, όπως να δεσμευτούν σε νέες σχέσεις ή να ξεκινήσουν σε νέες δουλειές. Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί επίσης την σχεσιακή περίοδο, όπου οι εργένιδες αναζητούν σοβαρές σχέσεις εν ώψη των χειμερινών γιορτών. Εννοείται, πώς θα κάνεις ρεβεγιόν χωρίς το επίσημο αγόρι ή κορίτσι σου? Η Βαν Μπέρκελ λοιπόν επισημαίνει ότι οι τελευταίοι μήνες του έτους περνούν γρήγορα και πολλοί θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους. Αυτή η θεωρία του Οκτωβρίου έχει βρει πολλούς υποστηρικτές, καθώς χιλιάδες χρήστες του TikTok εκφράζουν συμφωνία, βλέποντας το μήνα αυτό ως μια νέα αρχή και ευκαιρία επαναστοχασμού, όπως οι αλλαγές της φύσης και οι ανανεώσεις που φέρνει και το φθινόπωρο στη ζωή μας γενικότερα. Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές